0: 92,6.
1: Je vous allume avec
0: After Hours.

Thank you.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Best 92,6.

Έλα, τρεις εκπομπές ακόμα αυτή και άλλες τρεις. Ερωτικό το πρώτο βέβαια με τον Michael Hutchins και τους INXS, αλλά εγώ κόλλησα με το προηγούμενο μήνυμα που έλεγε για τα κουνούπια. Ναι, δεν ταιριάζει, το ξέρω, αλλά τι να κάνω. Φοράτε, λέει, μακριά ρούχα, μακριά μπλουζάκια, μακριά παντελόνια, μακριά γενικά το βράδυ όταν βγαίνετε για να αποφύγετε τα κουνούπια. Όχι, από μένα είναι όχι. Ο Εωδίτο λέει, δεν, όχι. Και λέω, ακούω καλά, τι μακριμάνικο. Αύγουστο. Τέλος πάντων, καλημέρα. Τι γίνεται? 7 και 5 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. 24 Ιουλίου. Ναι, ξέρω. Χρόνια πολλά. Στον Αθηναγόρα. Και τη Χριστίνα. Χριστίνα, γιατί? Πού σε πέταξαν εδώ πέρα στο Ιουλίου την άκρη? Κάτι πάει λάθος. ...1982... και όταν βλέπω αυτή την είδηση μου έρχεται αυτή η σκηνή με τον Κωνσταντάρα με το Σεντόνι. Καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Γεννιέται το 1970 η Τζένιφερ Λόπες. Φεύγει από τη ζωή το 1879 ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και το 1901 ο Ανδρέας Λασκαράτος. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λάκατζης. Έρχεται Σαββατοκύριακο, πάμε λίγο, καλημέρα.

Καλημέρα στο νέο Ηράκλειο, στον Ηλία, στον Αριστοτέλη τη ζωή, τη Μαρία από την Άνδρο. Καλημέρα στα ταξί και σε αυτούς που οδηγούν και στους επαγγελματίες και στους υπόλοιπους.

Έτσι, να στέλνετε μηνύματα, βρε. Να κάνουμε παρέα, τι. Άντε. Μετά, καλό Σεπτέμβρη. Καλημέρα στη Φωτεινή, αφιερώνει στο Χρήστο, τον αδερφό της που είχε γενέθλια σήμερα. Πόσα γίνεται. Καλημέρα στην Σαρονίδα, σε κάποιον που οδηγεί προς την Ποσειδόνος από τη Σαρονίδα. Καλημέρα στα νοσοκομεία και σε αυτούς που δουλεύουν εκεί και στους ασθενείς πάνω απ' όλα.

Λοιπόν, θα μου πείτε τον καιρό. Τι όλα εγώ θα τα κάνω. Έχω ακούσει 15 διαφορετικές απόψεις, έχω δει 34 διαφορετικά site, έχω μιλήσει με συναδέλφους μετεωρολόγους, έχω... Ό,τι υπάρχει το έχω κάνει για να δω τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Έβγαλα αυτό το ξυλαράκι με τη διχάλα, βρήκα νερό, εντάξει αυτό είναι για άλλο σκοπό, μπερδεύτηκα, συμβαίνει. Κανείς δεν ξέρει τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Κανείς. Άντε, σήμερα λέει το μεσημέρι 30 βαθμούς. Μια χαρά. Άνεμοι στην Αθήνα νότι. Το απόγευμα προς το βράδυ, δηλαδή 7, 8, 9, μπορεί να έρθει ένα ψηλό βροχο στο κέντρο, μπορεί να βρέξει και τα ξημερώματα, όταν λέω ξημερώματα 12, 1, 2. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα βρέξει από εκεί και πέρα. Δηλαδή, Σάββατο, Κυριακή. Ειδικά το Σάββατο, ο καιρός θα είναι φανταστικός. Να πάτε για μπάνιο, να κάνετε αθλοπαιδείες, εκδηλώσεις, μπάρμπεκιου. Ό,τι θέλετε να το κάνετε το Σάββατο, θα έχει και βοριά, θα είναι και δροσερά. Δηλαδή, 30 βαθμούς η μέγιστη, μια χαρά.

Τα 55 κλείνει ο Χρήστος. Μπράβο ρε Χρήστο. Καλημέρα σε αυτούς που δεν θα πάνε διακοπές αυτό το καλοκαίρι, λέει η Άρτεμις. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς.

Λοιπόν, έχουμε διάφορα να πούμε. Θα το πιάσουμε από... από πού να το πιάσουμε. Α, από τα ωραία. Σαλμονέλα στην, στην Καστοριά. Παιδιά, αυτή η πόλη έχει κάτι με, κάτι με τα... με, κάτι, κάτι παίζει. Μια αντάρα πάνω από την Καστοριά απλώνεται που αφορά αυτή την πάθηση με το στομάχι και τα κοιλιακά, πώς να το πω, δεν ξέρω. Έχει τύχει, συμβαίνει. Ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπω ότι κάτι συμβαίνει τέτοιο στην Καστοριά. Το έχω πάθει και εγώ πριν πολλά χρόνια. Σας λέω, δεν είναι, απλά πας εκεί, δεν τρως. Και να μην φας και να μην πιες θα σε πιάσει. Το έχει το μέρος. Αχ, τι ωραία, τι ωραία η λίμνη, το μπάνιο σας που είναι. Προλαβαίνεις, σου λέω, δεν. Με το που αλλάζει ο νομός και μπαίνεις και βλέπεις τη λίμνη, σε πιάνει. Όσοι έχετε προβλήματα δυσκολιότητας, καλά να περάσετε αυτό το καλοκαίρι. Καστοριά welcomes you.

Μπορείς πάνω να επαναλάβεις την εκτίμησή σου για τη βροχή ή όχι απόψε στο κέντρο? Βεβαίως. Χαρά μου. Είπα ότι μπορεί να βρέξει το βράδυ και ίσως τα ξημερώματα του Σαββάτου, αλλά όχι αυτά που περιμένουμε, καταιγίδες και τέτοια. Σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, ναι,

Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία, η Μαθία θα είναι στο κέντρο του κυκλώνα σε εισαγωγικά. Και μετά, ξέρετε, έτσι, Λάρισα, Βόλος, Πήλιο, Βόρεια Εύβοια,

Στην Ιταλία εγκαινιάζεται στη Φλωριντία κέντρο για τον εθισμό στα social media. Είναι το πρώτο εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία που είναι αφιερωμένο σε αυτό ακριβώς, τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άντε τώρα να είσαι σε κάποια ηλικία που δεν μπορείς να το αποχωριστείς το κινητό και να σε βάζουν σε αυτό το τρυπάκι, αλλά πρέπει πας για απεξάρτηση έτσι ουσιαστικά. Και τι θα σου έχουν δίπλα τώρα, φωτογραφίες, κανονικά φωτογραφίες, φωτογραφίες από φιλμ. Αυτές τι είναι εδώ, να ξέρει ο πιτσιρικάς το. Στυλό, χαρτί. Δεν ξέρουν τα πιτσιρίκια να κάνουν σαΐτες με το χαρτί.

Και δεν ξέρω τώρα, θα είναι όλοι μαζί όπως σε αυτά τα group. Πλάκα πλάκα, ξέρετε πόσο περίεργο είναι να είσαι εκεί σε μια οθόνη, να μην επικοινωνείς και ξαφνικά να πρέπει να μιλήσεις με το διπλανό σου. Άντε μίλα, άνοιξε την καρδιά σου, μίλησέ του. Ωραία, ωραίο είναι αυτό, μ' αρέσει.

0: We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. We,
1: the music. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στην Grand Beach, στο Grand Resort, Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στην Grand Beach, στο Grand Resort, Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Best 92,6. We the music.
8: Love is not just

Λέμε διάφορα, ακούμε διάφορα. Καλός ο καιρός, υπάρχει περίπτωση βροχής το απόγευμα προς το βράδυ, ίσως και τα ξημερώματα, αλλά εδώ η Αττική νομίζω δεν θα υποφέρει. Άλλες περιοχές στη χώρα δεν μπορεί να περάσουν και δύσκολα. Λίγο υπομονή θέλει, θα περάσει. Μια μέρα νομίζω την Κυριακή θα είναι παντού καλός ο καιρός. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λιαλάκατζης. Κίνηση, τι έγινε? Είχατε πάει εσείς όλοι που πάτε στο Κηφισό, περνάτε κάθε μέρα, είχατε πάει κάπου όλοι μαζί, συνεννοηθήκατε, γυρίσατε όλοι μαζί και είπατε πάμε στο Κηφισό σήμερα? Τι γίνεται? Μην πάτε στο Κηφισό, μην πάτε στο Κηφισό. Οι υπόλοιποι καθίστε εκεί που είστε. Κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά. Από εκεί και πέρα, μωρέ, τώρα Πειραιός, Συγκρού, Ποσειδώνος, τίποτα. Ακόμα και η Μεσογείων, έτσι, και η Κηφισίας, μια χαρά. Άντε λίγο να κολλάει κάπου σε ένα σημείο 500 μέτρα.

Καλημέρα στο Λεωνίδιο. Καλημέρα και στην Άνδρο, στο Γιάννη. Τι γίνεται, πώς πάνε για άλλα τα νησιά? Αν ακούει κανένα νησί εκτός της Άνδρου, και η Μύκονος στέλνει μήνυμα. Γενικά πώς πάμε από τουρισμό, εσείς που είστε στην πρώτη γραμμή?

κανένα καμάκι, κανένα κονέ παίζει στο σούπερ μάρκετ γενικά. Ανταλλάσσετε καμιά ματιά. Πιάνετε καμιά κουβέντα. Είναι ένας τρόπος να γνωριστείς, είναι ένας τρόπος να είσαι κοντά με τον άλλον και γιατί όχι να ξέρεις. Συμβαίνει. Είναι αυτά τα τυχερά που λέμε. Ήταν τυχερό. Μισό κιλό φέτα θα ήθελα. Μην πάρετε την Καλαβρίτων. Πάρετε κεφαλονιάς που είναι πιο πικάτη. Α, τι λέτε. Και έτσι γίνεται, έτσι αρχίζουν όλα. Το έχω ξαναπεί στα τυριά. Στη Φιλανδία.

έφτιαξαν ροζ καλάθια αγορών στα καλάθια που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, είναι ροζ και πάνω στα ροζ καλάθια υπάρχει λέξη συγκουκόρη, η πολύ γνωστή σε εμάς λέξη συγκουκόρη, η οποία σημαίνει, βγαίνει από το σύγκου που σημαίνει εργένης και το κόρη που σημαίνει καλάθι. Έτσι κυριολεκτικά αυτή η λέξη σημαίνει το καλάθι του εργένη. Το καλάθι του μπαγκουριού, ρε παιδί μου. Οπότε πας στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις αυτό το καλάθι και δίνεις μήνυμα στους άλλους ότι είσαι μόνος σου. Είναι ένας τρόπος, λέει, να δείχνουν διακριτικά. Όχι τόσο διακριτικά. Οι άνθρωποι ότι είναι single, ότι... Ξέρετε, είμαι μόνος μου, μήπως να με πλησιάσει κανείς άνθρωπος, κάτι. Κοίτα τον αυτόν, τον ροζ καλάθι κρατάει. Να μείνει στο ράφι αυτός, ρε. Μόνος του, κοίτα τον. Ροζ καλάθι βλέπω, Γιώργο, τι γίνεται. Τι να σου πω τώρα και σένα.

Εσείς τα πιστεύατε, τώρα πιάσαμε λίγο τα φαγητά, δεν πειράζει. Τα πιστεύατε μία γαστρεντερολόγο από το Harvard που γράφηκε στην Washington Post, που λέει ότι τα καυτερά φαγητά ίσως σας βοηθούν να ζήσετε περισσότερο. Έλεος. Η καυτερή κόκκινη πιπεριά, λέει, είναι γιατρικό. Ξέρω, λέει, ακούγεται κάπως αντιφατικό. Έλα μου.

Α, εντάξει, τώρα παιδιά πρέπει να το διαβάσετε αυτό. Λέει ότι κάνει καλό στην καρδιά, μπορεί να αυξήσει λίγο την καλή χοληστερόλη, λίγο έτσι, ναι. Και όταν τρώμε πιο καυτερά φαγητά, χρησιμοποιούμε λιγότερο αλάτι, άρα μειώνεται και η υπέρταση. Βρέδε. Γιατί υπάρχουν αυτά τα καυτερά φαγητά, για ποιος ο λόγος ύπαρξης, η καυτερή πιπεριά, γιατί να τη φάω. Υπάρχουν και κάτι βίντεο viral που είναι ένας τύπος που τρώει όχι απλά καυτέρες πιπεριές. Μιλάμε για κάτι σως τώρα βγαλμένες από το στόμα του δράκου, έτσι δεν... Α, ευχαριστούμε εδώ πέρα τη γιατρό που λέει να αποφεύγεις τα καυτέρα αν έχεις στομαχικές ενοχλήσεις. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Το σώσαμε. Γιατί μπορώ να το ακούσω και αυτό. Α, θα φάω. Γιατί παιδί μου τρως καυτέρες πιπεριές. Τέσσερις έχεις φάει, θα σκάσεις. Κάνουν καλό.

Λοιπόν, προτελευταίο το επόμενο που για μένα είναι ένας καλοκαιρινός ύμνος, διαχρονικότατος. Δεν θα σταματήσω ποτέ να το ακούω αυτό το τραγούδι, δεν θα σταματήσω ποτέ να το παίζω.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Ζαπίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλης Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglizapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: And at the end of the day, love wins. Always.
8: Be positive. Be best. 92,6.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα.
0: Τι γίνεται?
1: Έλα, καλημέρα.
0: Όλα εντάξει?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Μπράβο, όλα ανθυρά. Παρασκευούλα, ζάχαρη. Παρασκευούλα, μέλη, κυρίες και κύριοι. Η τελευταία Παρασκευή. Όχι, η πρώτη-τελευταία, συγγνώμη, Παρασκευή. Βιάστηκα λίγο. Η πρώτη-τελευταία Παρασκευή. Ζωντανών εκπομπών. Καλά, ζωντανών.
1: Έχουμε εδώ τον Άλεξ που στέλνει καλημέρα από Νάξο, θάλασσα, ραβιέρα και ξεκούραση.
0: Γιατί το κάνεις αυτό, φίλε, τώρα?
1: Φλεξάρει ο Άλεξ, αλλά μας βάζει και όλα στο κλίμα τώρα.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι σπουδαία αυτή. Κάνε το μετά τις 8.30. Όχι από τώρα. Κάτσε. Επίσης, γραβιέρα πρωί. Όχι, τραβιέται η γραβιέρα πρωί.
1: Γραβιέρα τραβιέται όλες τις ώρες.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10, παιδιά. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026. 8 και 10 δείχνει το ρολόι. Και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική θα είμαστε όπως κάθε πρωί η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδός Συνεχώς.
0: Και απέναντί μας ο Γιώργος Μπιτσίκας θα φροντίσει σήμερα τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live24 και στα social επίσης του σταθμού, της εκπομπής, στα προσωπικά μας. Σήμερα είπαμε ότι θα κάνουμε και ένα έτσι αφιερωματάκι σε προτάσεις βιβλίων για το καλοκαίρι, για τις διακοπές. Όλα αυτά τη δεύτερη ώρα, οπότε θα μιλήσουμε πολύ για βιβλία. Μέχρι τότε πάμε με την κανονική ροή της εκπομπής.

0: Στον αντίποδα του Άλεξ την Άξο,
1: ναι.
0: Κάποιος φίλος εδώ στέλνει Μενίδη, εργοστάσιο 38 βαθμοί Κελσίου.
1: 38? Δεν σας έχουν κλιματισμό μέσα.
0: Στο εργοστάσιο.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε, αλλά φοβάμαι ότι. Και καταρχάς τι να πιάσει με στο εργοστάσιο κλιματισμό.
1: Μωρέ, εντάξει, δεν είμαι, όχι τα air condition τα σπιτικά, κανονικά θα έπρεπε. Γιατί κατά τα άλλα η θερμοκρασία είναι μια χαρά. Να το πούμε,
0: έχει
1: αυτό από χθες.
0: Να το πούμε, έχει βελτιωθεί.
1: Πάρα πολύ. Είναι η τέλεια θερμοκρασία καλοκαιριού. Τέλεια. Ας το χαρούμε όσο κρατήσει. Έρχονται και κάποιες βροχές και πέρα από την Αθήνα έχουν βγει και έκτακτα έτσι, δελτία της ΕΜΗ για έτσι, ζόρικα καιρικά φαινόμενα. Και εδώ θα βρέξει, υποτίθεται. Από το απόγευμα το βράδυ, ένα 24ωρο γενικά θα κρατήσει όλο αυτό τώρα με on-off ανά την Ελλάδα, οπότε ας έχουμε το νου μας. Από σήμερα επίσης πέφτει η αυλαία και στον Δακτύλιο στην Αθήνα.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Κλασικά κάθε καλοκαίρι έτσι, τέτοια εποχή και η κίνηση είναι αισθητά πεσμένη.
0: Ναι, αν και χθες που πήγα στο κέντρο με αυτοκίνητο,
1: ναι.
0: Εκεί το πρωί μεσημέρι, δεν ήταν. Δηλαδή η Κηφισία από εδώ, γιατί έφυγα από εδώ να πάω κέντρο, χάλια ήτανε.
1: Ναι.
0: Όχι χάλια όπως είναι το χειμώνα.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Αλλά δεν λες ότι ήταν και ωραία.
1: Λοιπόν, θέλω
0: το
1: έκανε, να...
0: το ήθελε το οποίο. Το
1: μια και λέμε για κίνηση, σκεφτόμουν οδηγώντας ότι δεν ξέρω αν υπάρχει στο νέο ΚΟΚ. Αλλά αν δεν υπάρχει, αν ακούει κάποιος ηθήνων τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Ρίχνω στο τραπέζι ότι να προσθεθεί ένα μέτρο αυστηρό.
0: Ναι.
1: Μια καμπάνα, ξέρω, ένα διακοσαράκι πιστεύω ότι είναι καλά.
0: Ωραία, γιατί πράγμα.
1: Ίσως και άντε, όχι αφαίρεση διπλώματος, αλλά ξέρω εγώ απαγόρευση τροφής για τρεις μέρες.
0: Α, ακόμα καλύτερα.
1: Κάτι Guantanamo style.
0: Ναι, γιατί πράγμα.
1: Για αυτούς που κορνάρουν,
0: ναι.
1: Ενώ δεν χρειάζεται. Δηλαδή, παράδειγμα, πρώτο, είσαι στα φανάρια. Δεν προλαβαίνει το κόκκινο να γίνει πράσινο.
0: Και κάποιος
1: και από βαράει. Πίσω σου ο αυτοκινητιστής. Βαράει, βαράει. Και για να μην λένε όλοι ότι είμαι προκατηλημένος υπέρ των δικυκλιστών, στο ίδιο μέτρο να προσθεθούν και οι δικυκλιστές που κάνουν τη διήθηση ανάμεσα στα αμάξια.
0: Και πάνε και κάθονται πάνω στη διάβαση.
1: Όχι, όχι αυτό. Και ενώ κάνουν τη διήθηση, κορνάρουν επίμονα ώστε να ανοίξουν κι άλλο τα αμάξια. Δηλαδή, πού θα πάνε, ρε φίλε, τα αμάξια. Είχα έναν μπροστά μου σήμερα με ένα σκούτερ.
0: Δεν νομίζω ότι το κάνουν για να ανοίξουν. Το κάνουν για να τους δουν. Γιατί φοβούνται.
1: Μα λέμε για αμάξια που είναι σχεδόν ακίνητα πια. Δηλαδή, πού θα πάει το αμάξι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ρεύμα. Και τώρα...
0: ψυχολόγη τη τροφή αριστερά.
1: Είχα έναν μπροστά μου σήμερα, ο οποίο μιλάμε βαρούσε και είπε: μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Και λέω: ρε φίλε, σταμάτα επιτέλου, σταμάτα.
0: Πώ πήγαινε σε γάμο.
1: Δεν είχε τίποτα, έκανα λουλουδικό
0: δεν
1: πάνω
0: είχε.
1: Στο,
0: μετάξει,
1: στο μοτόρι. Οπότε τη προσοχή, ρε παιδιά, με την κόρνα. Έχουμε ούτως ή άλλως τόση φασαρία σε αυτή την πόλη. Δηλαδή, γιατί να βαράμε για κόρνες, ενώ δεν χρειάζεται.
0: Η κόρνα που μπορεί να με στείλει στο ψυχιατρίο είναι η παραδεταμένη κόρνα. Αυτό το. Το ένα απλό διακριτικό. Ξέρεις τύπου, μήπως ξεχάστηκες, μήπως έχει πάρει ύπνο στο φανάρι.
1: Ναι.
0: Αφού βέβαια καταλάβεις ότι ανοίγει το φανάρι και δεν έχει ξεκινήσει. Γιατί άμα είναι. Κορνάρουνε πριν προλάβεις να πάρει.
1: Αυτό να ρε παιδί μου, ναι. Κάτσε ρε φίλα, βάλουμε
0: βιάζονται,
1: ταχύτητα.
0: Βιάζονται.
1: Βιάζομαστε όλοι. Πού θα πάμε δηλαδή, πού βιάζομαστε τόσο πολύ. Τέλος πάντων.
0: Το γύρισε στο φιλοσοφικό.
1: Έχει μια υπαρξιακή διάσταση όλο αυτό. Οπότε προσοχή και στην κίνηση.

0: Όπως το λέτε, αφήστε την κόρνα, ρε παιδιά, γράφει κάποιος, και βάλτε best να γουστάρετε. Άνα, γεια σου. Στο μυαλό μας είσαι.
1: Έμα.
0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 24. Α, να πούμε και αυτό που μου είπες πριν και ξέχασα να το πεις. Αλλά γι' αυτό είμαι εδώ.
1: Για το φίβο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φαντάζεσαι, θα το πούμε λίγο πιο μετά. Αλλά ναι, σήμερα είναι, ξεκινάει για σήμερα και αύριο. Είναι στην Επίδαυρο η ειρήνη του Αριστοφάνη είναι η ειρήνη, αλλά την ανεβάζουν στην Επίδαυρο ο Φίβος Γρηγοριάς,
0: ο Νίκος Καλαθάνος.
1: Και θα είναι για δύο παραστάσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Όμως από ό,τι μας είπε ο Φίβος, δεν ξέρω πόσο έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Γενικά θα ταξιδέψει η παράσταση.
0: Ναι.
1: Θα πάει και σε άλλα μέρη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθει και προς τα μας.
0: Θα έρθει και στην Αθήνα από Σεπτέμβριο. Οπότε σε περίπτωση που θέλετε να είτε να προετοιμαστείτε έτσι, να σας ανοίξει η όρεξη, αν σκοπεύετε να κατέβετε στην Επίδαυρο, είτε να μάθετε για αυτή την παράσταση που θα κάνει tour πανελλαδικό.
1: Ας ελπίζουμε να μην τους βρέξει.
0: Α, σήμερα,
1: Ναι, στην πρεμιέρα του. Αν και βρεγμένη νύφη. Πώς το λένε. Γούρικος γάμος, δεν πάει ό,τι και καλά. Άμα βρέξει το γάμο σου, άμα βρέξει την παραστασία σου, μπορεί να πάει και γούρικα.
0: Ωραία. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ακούσετε και την εκπομπή που κάναμε με τον Φίβο που τον είχαμε μουσαφίρει την προηγούμενη εβδομάδα. Τη βρίσκεται στο official Mixcloud του Best. Θα τη δείτε εκεί αναρτημένη. Επιστρέφουμε στο σήμερα λοιπόν, 24 Ιουλίου του 2026. Τι έχουμε από επετείους και γιορτές και πανηγύρια?
1: Ο Αθηναγόρας γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα. Είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροδίδας.
0: Το self-help που λέμε.
1: Self-care.
0: Self-care, μάλιστα.
1: Self-care.
0: Okay. Αν είναι αυτοβοήθεια είναι το άλλο μέσο.
1: Ναι, αυτοφροντίζει και καλά να φροντίζει τον εαυτό σας. Έχει πολύ. Το self-care, ξέρεις. Φέρνει πολύ καλλιτικό μαζί και πολύ τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτοφροντίδα κατά.
0: Επί της αρχής, καλό πράγμα.
1: Επί της αρχής είναι ένα καλό πράγμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τώρα, σε γεγονότα. 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφει τη Συνθήκη της Λοζάνης. Σαν σήμερα, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Το 1974 χιλιάδες λαού υποδέχονται σήμερα 24 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το πρωί τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του πρόεδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται και πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωραν Κιζίκη. Ενώ το 1982 έχει έρθει ήδη το Πασόκ και έτσι καταργείται στην Ελλάδα σαν σήμερα η ποινική δίωξη της Μυχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Λίγο πιο πρόσφατα, το λες και πιο πρόσφατα, το 2008 ήταν, 18 χρόνια πριν, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθιερωμένη δεξίωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίντζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση αντί. Γράφει και γι' αυτό και στο βιβλίο του, νομίζω.
0: Αυτό
1: γι' αυτό
0: είναι
1: το περιστατικό. Ναι. Τώρα, γενέθλια θα είχε σήμερα ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, ο απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό.
0: Οραματιστής.
1: Οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Η Αμέλεια Έρχαρτ θα είχε σήμερα γενέθλια, η Αμερικανίδα πιλότος.
0: Η πρώτη γυναίκα,
1: Η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό. Ενώ έχει τηλέφωνα σήμερα να κάνεις.
0: Ποιος πάλι?
1: Τζένιφερ Λόπεζ.
0: J-Lo,
1: Θα την πάρει τη J-Lo, πιστεύω.
0: Γενέθλια.
1: 1970 γίνεται σήμερα 56 ετών, Τζένιφερ.
0: Ποίημα.
1: Και μακάρι, πραγματικά.
0: Οπτασία.
1: Θεά.
0: Τα λόγια
1: είναι
0: δεν είναι αρκετά, δηλαδή, πραγματικά για αυτό το πλάσμα.
1: Ισχύει.
0: Τρομερή.
1: Ισχύει. Είναι φανταστική. Τώρα, φεύγια. Σαν σήμερα ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης έφυγε το 1879, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Το 1901 ο Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας. Ενώ πριν τρία χρόνια, το 2023, σαν σήμερα, έφυγε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, που ήταν και ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO.
0: Τι κάνεις, γράφει κάποιος εδώ, έτσι, ένα από τα πολλά μηνύματα που έχουμε λάβει ήδη. Τι κάνεις όταν έχεις πολλές χιλιάδες ευρώ στην τράπεζα, είσαι ελεύθερος, υγιής και είναι καλοκαίρι. Καμιά ιδέα, τι κάνεις, πας διακοπάρες.
1: Περίμενε μισό λεπτό, τι κάνεις, αν έχεις πολλές χιλιάδες ευρώ. Α, είναι ο ίδιος άνθρωπος μας φλεξάρει για τα λεφτά του, είναι αυτός.
0: Δεν ξέρω, είναι, δεν είναι. Πας διακοπές. Τι εννοείς, δεν έχεις παρέα.
1: Καμιά ιδέα. Διακοπές. Μάλλον μας λέξε, δεν νομίζω ότι πραγματικά ρωτάει τι να κάνει.
0: Πας διακοπές. Αυτό είναι. Τι άλλο να κάνεις δηλαδή. Και αν βρίσκεις... δεν πας, είναι ύβρις.
1: Ναι, πραγματικά. Ύβρις καλή παρέα. Πας και μόνος σου, άμα δεν μπορείς να συντονιστείς με τους άλλους. Γιατί καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Οι άλλοι θα μπορούν να πάνε μια εβδομάδα δύο. Εσύ μπορεί να θες να πας δύο μήνες.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο να ταξιδεύεις και μόνος σου.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι.
0: Οπότε φάτα τα χιλιάρικα που έχεις. Όχι όλα. Όχι όλα.
1: Όχι όλα.
0: Με πρόγραμμα.
1: Αλλά... Με σύνεση, αλλά.
0: Δεν είναι
1: και για μασουράκια. Α, τα λεφτά.
0: Στον τάφο θα τα πάρουμε τα λεφτά.
1: Έμα.

0: Κανονίζεις, λέει, κάνεις όνειρα, σου σκάει ένας καρκίνος όχι πρωί-πρωί.
1: Αναγία μου.
0: Και τότε, ό,τι κάνει, τι κάνεις, λέει, αναρωτιέσαι πώς θα αντέξεις, κάτσετε κι εσύ πρωί-πρωί, πότε θα είναι η τελευταία φορά και ελπίζεις μόνο να είναι άσχημος. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε υγεία πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Είναι χειμώνα, καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, οποτεδήποτε. Η μόνη ευχή που μετράει στην πραγματικότητα είναι αυτή.
1: Ναι, γιατί χωρίς αυτή τίποτα δεν μπορείς να απολαύσεις από τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς. Τι να τα κάνεις και τα φράγκα, τι να τα κάνεις και οτιδήποτε, ξέρω, άμα δεν έχεις την υγεία σου.
1: Πάντως, παιδιά, όλοι εσείς που ταξιδεύετε, που κινείστε καθημερινά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το μετρό, να σας πω ότι κρατάτε γερά. Μην ανησυχείτε.
0: Γιατί
1: όλα θα βελτιωθούν. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και την εγκατάσταση κλιματισμού σε παλιούς σειρμούς στο μετρό. Γιατί χρησιμοποιούν και παλιούς σειρμούς στο μετρό. Χρησιμοποιούν μόνο αυτούς που είναι τώρα με τους φουλ κλιματιζόμενους. Και θα χρειαστούν 36 μήνες για να ολοκληρωθεί το έργο. Οπότε σε 3 χρόνια θα δροσιστείτε. Μην αγχώνεστε. Όλα καλά θα πάνε. Στο μετρό, εντωμεταξύ, όταν έχει καύσωνα, που ευτυχώς φέτος δεν είχε πολύ. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Όχι ότι είναι και στον ηλεκτρικό αντίστοιχα, γιατί και του ηλεκτρικού τα τρένα.
0: Εντάξει, απλά ο ηλεκτρικός είναι υπέργειος.
1: Υποτίθεται ότι επίσης οι πλατφόρμες δεν είχαν ποτέ, δεν έχουν κλιματισμό, γιατί υποτίθεται ότι είναι πολύ κάτω από τη γη, οπότε δεν χρειάζονται, γιατί θα ήταν δροσερά εκεί κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν έχει και 3.000 κόσμο στην αποβάθρα, δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Κάπως γενικώς. Ζεστά είναι
1: τη φάση. Αν ελπίζει ότι σε 3, 2, 5, 8 λεπτά θα έρθει το τρένο και θα μπει μέσα και θα δροσιστεί, πάει καλά. Αν έρθει το τρένο, έχει 1.000.000 κόσμο και μέσα είναι σαν σαρδέλες χωρίς κλιματισμό, νομίζω ότι εκεί χρειάζεσαι life coach.
0: Εκεί χρειάζεσαι, ναι, πραγματικά.
1: Εκεί χρειάζεσαι life coach.
0: Κάποιον να σου μάθει να μπαίνει σε κατάσταση ζεν.
1: Δραματική κατάσταση. Διάβαζα το.
0: Στο τρένο, λέει κάποιο.
1: Διάβαζα τη μαρτυρία ενός συναδέλφου από την Καθημερινή πρόσφατα, προχθές, παραπροχθές, που προσπαθούσε να πάει σε ένα γιατρό άνθρωπος με το μετρό. Και το μετρό τελικά αποσύρθηκε, τους άφησε με στη μέση του μοναστηράκι. Είχε άλλη τρίγωνη. Και έλεγα. Το έχουμε συνηθίσει. Αλλά είναι ζωή αυτή τώρα. Δηλαδή είναι ποιότητα ζωής αυτή.
0: Εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Άμα χρησιμοποιείς τα μέσα. Τέλος πάντων, πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε για διάλειμμα.
0: Πάμε 3
1: χρόνια, παιδιά. Αντέξτε.

0: We the music.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
6: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Best. We the music.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Θυμάστε, κυρίες και κύριοι, την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό Αστέρι.
1: Δεν θυμόμαστε.
0: Αυτές τις μέρες έχει επιστρέψει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τα φώτα. Η ιστορία, ως γνωστόν πια, ξεκινά επιστρέψει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τα φώτα. Η ιστορία, ως γνωστόν πια.

0: τι κάνουμε. Πίνουμε πολύ νερό. Όπως και να, και το χειμώνα πίνουμε πολύ νερό. Αλλά το καλοκαίρι, καλό είναι να συμπληρώνουμε τα υγρά που πίνουμε έτσι κι αλλιώς με ένα. Πώς το λένε. Καλέ, κόλλησα.
1: Πώς το λένε.
0: Συμπλήρωμα. Με ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Οι οποίοι την ενυδατώνουν όπως πρέπει τον οργανισμό μας. Τώρα, το Dexo Light Plus με γεύση raspberry έχει και βιταμίνη B12 και είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι γιατί προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών. Ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Έχει και μοναδική γεύση raspberry, η οποία προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Είναι ιδανικό για τις ζεστές μέρες. Μετά από δραστηριότητα ή όταν απλώς χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Οπότε ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextro Light Plus Raspberry και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτως που προσαρμόζεστε στη δική σας καθημερινότητα.
1: Και αράξτε τώρα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατία με κεντρικό τίτλο Τετράκης Ένοχη. Βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης, σπιτάκια ανακύκλωσης, μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Μιας και λέμε για Τέμπη, δεν ξέρω αν το είδες, αν το είδατε. Μετά από ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη προχθές, νομίζω στη Βουλή, ο CEO των σιδηροδρόμων παραδέχτηκε κανονικά, τον πίεσε πολύ η κυρία Αποστολάκη. Έπαιξε λίγη μπαλίτσα περίεργη, ξέρεις, να λίγο να ξεφύγει να αού, αλλά τον πίεσε αρκετά, το pressing ήταν τρομερό της κυρίας Αποστολάκη και αναγκάστηκε να παραδεχθεί κανονικά δημοσίως ότι δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο στα Τέμπη, στα τρένα, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, δηλαδή
0: ακόμα
1: ουσιαστικά τα τρένα μας δουλεύουν με τον τρόπο με τον οποίο δούλευαν πριν την ανίποτη αυτή τραγωδία.
0: Να.
1: Με τις υγείες μας.
0: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Έλεγε ότι έχει περαστεί το σύστημα. Είναι λειτουργικό το σύστημα. Ωραία, του λέει η κυρία Αποστολάκη. Λειτουργεί. Το σύστημα σας έχω πει ότι είναι λειτουργικό. Λειτουργεί. 1, 2, 3, 5. Ουσιαστικά είπε ότι σαν να έχει μπει, ρε παιδί μου, το αντικουνουπικό στην πρίζα, αλλά κανείς δεν έχει πατήσει ακόμη το κουμπί να λειτουργήσει. Ότι είναι
0: θεωρητικά είναι λειτουργικό. Με αντικουνουπικό.
1: Γιατί ξέρεις, είναι κάτι που πρέπει να λέει. Κοίτα, ότι υπάρχει το μαραφέτη αυτό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Άρα τα λεφτά τα έχουμε δώσει.
1: Τώρα, άστο,
0: είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει και με τα νοσοκομεία, ας πούμε, που σου λέει έχουμε αξονικό, έχουμε καινούργια πτέρυγα,
1: έχουμε αξονικό,
0: αλλά δεν έχουμε κάποιον να το λειτουργήσει. Οπότε, υπάρχει όμως.
1: Υπάρχει, ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Λειτουργικό. Απλά δεν λειτουργεί.
1: Συνεχίζουμε στην κόντρα. Βέρτιγκο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα. Εγκλωβισμένη κυβέρνηση από τις 3 δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις Σαλμά για Άδωνη. Ποιοι και γιατί εισηγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Στον Ελεύθερο Τύπο, αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά. Έχουμε και ρεπορτάζ μέχρι τώρα και στις προηγούμενες εφημερίδες και σε αυτή για το τι έγινε με τις βάσεις στις πανελλαδικές. Εκτόξευση σε πολυτεχνικές, ψηλά ιατρικές, πληροφορικής και νομικές σχολές. Στο ριζοσπάστη σήμερα, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών ο κεντρικός τίτλος είναι ο εξής. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές πετρελαίου, ομολόγων και μετοχών ταυτόχρονα στο βαθύ κόκκινο.
0: Τα έχουν πάει πολύ καλά οι παγκόσμιοι ηγέτες.
1: Στην απογευματινή σήμερα, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία καλέ και πυροσβεστική. Έχουμε και τα εγκαίνια του Ε65 του αυτοκινητόδρομου, 182 χιλιόμετρα που θα ενώνουν όλη την Ελλάδα. Στα νέα σήμερα, ασπίδα σε 3 χρόνια, το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Μεγάλο ρεπορτάζ.
0: Τρία χρόνια κι αυτή.
1: Τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι κρίσιμα.
0: Σε 3 χρόνια θα έχουμε ασπίδα και κλιμασμό στο μετρό.
1: Αποκρυπτογράφηση των βάσεων έχουμε επίσης στα νέα. Ποιες σχολές απογειώθηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες και ποιες έκαναν την έκπληξη. Και τέλος, στην καθημερινή σήμερα διαβάζουμε ότι στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Μπροστά από την εποχή μας, εμείς δεν περιμέναμε να στερέψουν, τα μπαζώσαμε.
0: Σωστό.
1: Ως γνωστόν. Διαβάζουμε επίσης για το ότι μπήκαν και οι 388 κάμερες για το κόκκινο. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάστασή τους.
0: Ολοκληρώθηκε, αλλά κάτι δεν είχε βγει ότι δεν θα λειτουργήσουν τελικά.
1: Όχι, θα λειτουργήσουν.
0: Αυτές οι κάμερες που είναι λίγο πριν το φανάρι και τσεκάρουν ποιος περνάει με κόκκινο.
1: Αυτό. Okay. Και παραμένει σε εκκρεμότητα η εγκατάσταση 1000 ακόμη έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο.

0: Ενώ γράφουν στην Καθημερινή, από 40 κύματα έχει περάσει ο διαγωνισμός των ΟΣΥ για την εγκατάστασή τους σε 250 επιλεγμένα αστικά λεωφορεία με στόχο την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων στις λεωφοριολωρίδες.
1: Μάλιστα, αυτό να δω.
0: Για να το δούμε. Αυτά που λέτε με τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής.

0: Ένας φίλος εδώ με άγχωσε για τις κάμερες με τα κόκκινα.
1: Ότι?
0: Λέει ότι αν υπάρχει τροχονόμος και σου κάνει νόημα να περάσεις και είναι κόκκινο το φανάρι, η κάμερα είναι εκεί. Μπορεί να σε γράψει η κάμερα.
1: Και σου έρχεται, λέει, το μπουλιοδί. Θα προβλέψουν αυτό.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Εδώ 3 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν έχουμε βάλει το αυτόματο φρένο. Πλάκα μου κάνεις.
1: Θα έχει
0: δεν
1: πολύ έχουν... πλάκα. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Και λέει, σου έρχεται το μπουλιοδί.
1: Θα σου κάνω ένα τροχονόμο, έτσι δεν περνά.
0: Ναι, δεν περνά. Όχι.
1: Πέρα γόρι.
0: Όχι, ευχαριστώ.
1: Όχι,
0: καλά
1: ευχαριστώ να σε καλά. Εγώ θα κάτσω. Ωραία.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Ναι, δεν μπορεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπαίνει και σε λειτουργία το τράφικο.
1: Δεν θα είναι ένας άνθρωπος που θα περνάει με κόκκινο. Θα είναι 30 αυτοκίνητα που θα περνάνε με κόκκινο. Δεν καταλαβαίνει η κάμερα ότι δεν.
0: Λέει ότι το άκουσε στις ειδήσεις και ότι υπάρχουν ακόμη λειτουργικές εκκρεμότητες. Μην αγχώνεστε.
1: Θα φτιαχτούν
0: μην
1: όλα
0: τα. Μην αγχώνεστε.
1: Άλλωστε θα έρχεται
0: επόμενα...
1: και το. Έρχεται και το.
0: Το Traffic Commander. Βοήθειά μας.

0: Εκατομμύρια παραβάσεις κόκκινου σηματοδότη κάθε ημέρα στην Αττική. 20 χρόνια καθυστέρηση τοποθέτηση καμερών, για ακόμα το συζητάμε. Κάτσετε και εσύ. Θέλουμε το χρόνο μας λίγο να το μεταβολήσουμε πρώτα και μετά να. Είμαστε, μην ξεχνάς ότι είναι η χώρα από την οποία ξεκίνησε η δημοκρατία, η φιλοσοφία και η. Τέτοιο, αλλά γενικά ξεκίνησαν πολλά πράγματα από εδώ. Οπότε θέλουμε το χρόνο μας λίγο και. Ναι. Φιλοσοφούμε, το ψάχνουμε από εδώ, το κοιτάμε από εκεί.
1: Στο Τενεσί κυλάει αργά η ζωή στο
0: δηλαδή,
1: Τενεσί.
0: Κοίταξε, εδώ κυλάει στο Τενεσί αργά, δεν θα κυλήσει εδώ.
1: Σωστό.
0: Τα σκεφτόμαστε όλα 2, 3 και 5 φορές και τα εξετάζουμε από κάθε. Τα σκεφτόμαστε, τα φιλοσοφούμε, τα επεξεργαζόμαστε, τα αμφισβητούμε. Είμαστε
1: ζουζούνια.
0: Είμαστε ζουζουνάκια, είμαστε μπάμπουρες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μια και
1: είμαστε.
0: Τι είμαστε?
1: Κουρκούμπανοι.
0: Ορίστε.
2: Κουρκούμπανοι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ο κουρκούμπανος είναι το μεγάλο, η μεγάλη σφίκα, αυτό το μπάμπουρας. Ο μπάμπουρας είναι κουρκούμπανος.
0: Πού το λέτε κουρκούμπανος, στο
1: βραχάτι? Στην καρδίτσα νομίζω. Ένας πρώην μου τον έλεγε κουρκούμπανο, τον από την καρδίτσα.
0: Κουρκούμπανο.
1: Ναι, ναι. Κουρκούμπανος.
0: Και μετά λες εμένα που λέω το
1: market market. Το πρέκνα. Σκουλαμέντρο και πρέκνα.
0: Πρωί, πρωί. Λοιπόν, παιδιά. Έχουμε Ικαρία Music Festival, οπότε attention, s'il vous plaît. Ποιοι τυχεροί θα πάνε εκεί πέρα και θα χορέψουν με την ψυχή τους. Λοιπόν, η Μπεστάρα και φέτος θα ταξιδέψει 2 άτομα για ένα διήμερο φωτιά στην Ικαρία. Όχι φωτιά, το παίρνω πίσω αυτό. Δεν κάνει να λέμε φωτιές και τέτοια εποχή. Καμώς. Για ένα καταπληκτικό διήμερο. Εισιτήρια λοιπόν με πλοίο της Blue Star, αναχώρηση στις 19 Αυγούστου το πρωί από Πειραιά προς Εύδυλο και επιστροφή στις 21 Αυγούστου το απόγευμα στον Πειραιά. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο στο Κάβος Bay Hotel στον Αρμενιστή, πρωινή γιόγκα από το Yin Yang Yoga House, μάθημα σερφ από το Ικαρία Surf School στην παραλία της Μεσακτής και έκπτωση 20% για αγορές εξοπλισμού.
1: Στο Σίβιο να πάρετε σίγουρα.
0: Θα δείτε εκεί πέρα πώς μπορεί να ανοίξει μια νέα σελίδα στη ζωή σας με το σερφ. Όσοι κάνουν λένε ότι είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, η αλήθεια. Σερφ δεν λέμε για windsurf τώρα, λέμε για σερφ-σερφ.
0: Σερφ-σερφ, ναι.
1: Σανίδα.
0: Οπότε τσεκάρετε. Σανίδα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ένα γεύμα λοιπόν στο εστιατόριο Αλόρα στο Γυαλισκάρι. Ένα έξτρα γεύμα στο εστιατόριο Μέρι Μέρι στον Αρμενιστή. Απογευματινή κοκτέιλάρα στο Μπενσάο Beach Bar. Και ένα φορητό ηχείο Bluetooth από το kaiser.gr. Όλο αυτό το πακετάκι θα το κερδίσει ένα τυχερός για 2 άτομα. Έτσι θα είναι, είπαμε. Είναι η κλήρωση. Για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, πολύ απλά τα πράγματα. Θα μπείτε στο profile του Best στο Instagram. Θα κάνετε like στο pinned post τώρα όσο προλαβαίνετε, διότι απόψε το βράδυ στην εκπομπή της η Κλεοπάτρα 11 με 12 θα κάνει την μεγάλη κλήρωση. Οπότε σπεύσατε στο προφίλ του Best στο Instagram, κάντε like στο pin post, δεν το χάνετε με τίποτα και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και μετά μπείτε και στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ.

0: Κάποιος μας στέλνει από Θεσσαλονίκη ότι έχουν βάλει κάμερες, λέει, στα λεωφορεία για να καταγράφουν ποιοι οδηγοί μιλάνε στο κινητό. Και καλά κάνουν.
1: Εγώ λέω να βάλουν κάμερες, να κοιτάνε και ποιοι ακούνε reels με ανοιχτή ακρόαση, ναι, και κάνουν ηχητικές κλήσεις μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς από τους επιβάτες.
0: Είναι πέρα από την πλάκα, παιδιά. Τώρα τι να συζητάμε για το αν είναι καλό το να υπάρχει μια κάμερα που θα σε καταγράφει αν μιλάς με το κινητό και να σου στέλνει την καμπάνα. Βεβαίως και είναι καλό, αφού δεν βάζεις αλλιώς μυαλό. Τι να κάνουμε τώρα, ειδικά με τα κινητά. Τα βαψίματα, τα reels στο αυτοκίνητο, ξέρεις γιατί χαίρομαι εγώ. Θυμάσαι που όταν πρωτόρθες το λέγαμε συχνά εδώ στον αέρα, παιδιά, ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε να το κάνουμε για τα μηνύματα που είναι πάρα πολλά κάθε μέρα, που πάντα λέμε ότι δεν πειράζει, μη στείλετε όταν οδηγείτε, ρε παιδί μου, το στέλνετε μετά. Και επίσης, δεν χρειάζεται και αυτά τα stories τώρα, ενώ είμαστε πάνω στο τιμόνι, ας πούμε, να κάνουμε story για να δείξουμε στον κόσμο ότι ακούμε best. Το εκτιμούμε πάρα πολύ, σας αγαπάμε πάρα πολύ, μας αγαπάτε πάρα πολύ. Πάμε να μισιόμαστε μερικές φορές, και αυτό μες στο παιχνίδι είναι. Αλλά δεν χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που όσο περνάει ο καιρός, τόσο μειώνονται, δεν έχουν μηδενιστεί. Μειώνονται τα reels που έχουν mention στον best, που είναι από αυτοκίνητα εν κινήσεων. Θεωρώ ότι
1: εντάξει,
0: είναι κάτι πολύ καλό.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν ο στο φανάρι, ρε παιδί μου, και να βγάζει ένα story.
0: Δεν έχει σημασία, ούτε στο φανάρι, φίλε. Ούτε στο φανάρι. Πουθενά το κινητό. Δηλαδή, έχουμε, αν μη τι άλλο, ανοιχτή ακρόαση. Μίλα με την ανοιχτή ακρόαση.
1: Κάτσε σε reel. Κάτσε εσύ 4 ώρες ακίνητο στο Αυγή Φυσό και μην βγάλεις story.
0: Ρε παιδί μου, τώρα καταλαβαίνεις πως το λέω.
1: Καταλαβαίνω δηλαδή, πως το λες, αλλά
0: πρέπει να τσεκάρουμε το reel, ας πούμε, πρέπει να τσεκάρουμε. Τι κάνεις, να σκρολάρεις ενώ είσαι στο αμάξι. Να σκρολάρεις, δηλαδή δεν σκρολάρεις όλη μέρα.
1: Έχω μπει σε ταξιτζή, ο οποίος έχει τη θήκη που μπαίνει το κινητό και στέκεται δίπλα σου, ναι, και ναι, το ραδιόφωνο, ας πούμε. Ναι. Το οποίο έχει εκεί το κινητό του και όσο οδηγεί παίζει Candy Crush.
0: Είδες τώρα.
1: Σε φάση.
0: Το τερμάτισες, μεγάλε.
1: Άμα θες να την περάσω εγώ την πίστα, ξέρω. Μπορώ.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τώρα και εμείς που λέμε για τα stories δεν έχουν μειωθεί προφανώς επειδή το λέμε εμείς. Έχουν μειωθεί γιατί προφανώς υπάρχει ο φόβος των Ιουδαίων που λένε.
1: Κάμερες να βάλουν στα μάξια να δούνε ποιοι ακούνε best, λέει κάποιος εδώ.
0: Πώς θα το κάνει, θα το καταλάβει η κάμερα.
1: Θα βλέπει το καντράν του ραδιοφώνου. Είπα τη λέξη καντράν και είπα ουσιαστικά πόσο χρόνο είμαι.
0: Πόσο χρόνο είσαι αυτό, σκέφτηκα καντράν.
1: Δηλαδή πόσο χρόνο είσαι καντράν. Και νομίζω είναι σαφές. Βέβαια μπορεί να με κάνουν και μεγαλύτερη με το καντράν.
0: Καντράν.
1: Με κάνουν και 55, 60, 65, δεν ξέρεις. Αλλά καντράν.
0: Εντάξει, μάλιστα. Καντράν για χαραντάν.
1: Για χαραντάν. Και τα κουκιά μπαρλάν.
0: Πάμε για το δεύτερο διάλειμμα.

0: 92,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
10: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
9: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin, ο μπάρμαν του Ritz.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
12: An animal's behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
13: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.
0: Best. 92,6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής της Παρασκευής. 24 γράφει το ημερολόγιο, το ρολόι δείχνει 9 και 7. Στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόση Μιχός.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας και σήμερα πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Ανυπομονούμε για αυτά που θα στείλετε στη συνέχεια στο Live24 και στα social. Εδώ μαζί συνεχίζουμε ως τις 10. Όπως συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Και τώρα που ήρθε η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο, είναι και ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Α, η προστασία το. Γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Ευδέρμα Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών και πάνω, με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα και έχει πάνω το κροκοδυλάκι.
0: Αναγιά σου. Λοιπόν, σας το είχαμε προαναγγείλει εδώ και μέρες. Τώρα την δεύτερη ώρα αυτή που διανύουμε τις εκπομπές θα μιλήσουμε για βιβλία. Θα ρίξουμε στο τραπέζι ιδέες, προτάσεις για βιβλία που μπορείτε να πάρετε μαζί σας στις διακοπές που για την πλειοψηφία του κόσμου τώρα θα έρθουν από εβδομάδα βασικά, τον Αύγουστο.
1: Ένα. Στείλτε μας κι εσείς αν θέλετε.
0: Ναι, στείλτε κι εσείς καμιά ιδέα.
1: Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ιστορίες για βιβλία.
0: Τύπου.
1: Ρε παιδί μου, σκεφτόμουν την άλλη φορά, νομίζω ότι την έχω πει εδώ στον αέρα αυτή την ιστορία.
0: Ποια?
1: Για το πώς ένα καλοκαίρι έψαχνα το 2066 του Μπολάνιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο τρομερό κάποια στιγμή.
0: Βιβλίο.
1: Τρομερό βιβλίο και μεγάλη. Είναι project.
0: Ναι.
1: Το να το διαβάσεις. Και ήταν project και να το βρω τότε. Γιατί νομίζω ότι ήταν μια εποχή που είχε εξαντληθεί και δεν το είχαν επανεκδώσει.
0: Okay.
1: Νομίζω η Άγρα είναι η εκδόση Άγρα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η αρχή του. Και μου είχε μπει στο μυαλό οπωσδήποτε ότι θέλω να το βρω, εν πάση περιπτώσει. Είχα πάει σε όλα τα βιβλιοπωλεία που είχα στη γειτονιά μου, στην περιοχή κτλ. Όλοι μου λέγανε έχει εξαντληθεί το βιβλίο, δεν θα το βρείτε και τέτοια. Υπάρχει μόνο περίπτωση σε κάποιο βιβλιοπωλείο έχει ξεχαστεί σε ένα ράφι και δεν το έχει πάρει κάποιο. Γιατί έχει πολλά και χρόνια να επανεκδοθεί, οπότε είναι δύσκολο. Το είδα σαν project εγώ λοιπόν, όντως, και άρχισα όλο εκείνο το καλοκαίρι, όπου πήγαινα. Δηλαδή πήγα διακοπές, όπου πήγα βρήκα τα βιβλιοπωλεία της περιοχής, ρώτησαν πως είχε ξεμείνει κανένα βιβλίο στο ράφι τους. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνα διάφορα βιβλιοπωλεία χωρίς να. Ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνω μέχρι εκεί. Σε διάφορα...
0: Τρελή που ψάχνει τον Μπολάνιο,
1: ναι, τρελή εντελώς. Σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, βιβλιοπωλεία που ήξερα ότι είναι παλιά και έχουν εξής μεγάλο αρχείο βιβλίων και από πιο παλιά κτλ. Δεν κατάφερα να το βρω.
0: Δεν
1: κατάφερα να το βρω. Πέρασε το καλοκαίρι και εκεί νομίζω ή στα μέσα ή στο τέλος του καλοκαιριού έλαβα ένα τηλεφώνημα. Και μάλιστα δεν θυμάμαι τώρα και από ποιο βιβλιοπωλείο ήταν, το οποίο είναι μεγάλη βλακία. Μου λέει γεια σας η Τάδη, λέω ναι, είχατε πάρει τηλέφωνο λέει, και ψάχνατε αυτό το βιβλίο πριν 1,5 μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είχα ξεχαστεί, το είχα πάρει απόφαση.
0: Ποιο βιβλίο ρε παιδιά, ποια Ελένη.
1: Ακριβώς. Λέω ναι, το βρήκαμε μου λέει, το είχα σε ένα το βρήκα.
0: Και, σε πήρε να σου
1: και με πήραν οι άνθρωποι, μπράβο, το θυμόντουσαν, είχαν κρατήσει το τηλέφωνο, είχαν κρατήσει το όνομα. Και κάπως έτσι ήρθε στα χέρια μου το βιβλίο του Μπολάνιο.
0: Καταπληκτικό, ίσως στο top 10 των καλύτερων βιβλίων.
1: Είναι φοβερός αυτός, έτσι κι αλλιώς.
0: Έχουν βγει τον 21ο αιώνα.
1: Άξιζε τον κόπο δηλαδή η αναζήτηση.
0: Μόλις 1168 σελίδες.
1: Μόλις.
0: Κυκλοφορεί κανονικά από τις εκδόσεις Άγρα, έχει επανεκδοθεί, οπότε το βρίσκεται.
1: Τώρα δεν θα χρειάζεται να κάνετε, περάστε αυτή την οδύσσια για να το βρείτε. Οπότε αυτό είναι και μια πρόταση και μια ιστορία πάνω σε ένα βιβλίο.
0: Σωστό.
1: Εννοούσα τέτοια πράγματα. Βιβλία που σας έχουν κολλήσει ή που κάποιος σας τα έχει πάρει
0: και δεν τα έχει γυρίσει.
1: Στον ύπνο σας ακόμα τον καταργέστε.
0: Σας ακούω λέει μόνο 2 χρόνια και τα μισά βιβλία που έχω διαβάσει στο διάστημα αυτό είναι από δικές σας προτάσεις. Μεγάλη επιτυχία. Περιμένω και σήμερα να ακούσω τίτλους μας, λέει η Έλενα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Μας τιμά πάρα πολύ. Εντάξει, το καλοκαίρι νομίζω οι άνθρωποι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες. Μία από τις κατηγορίες, τέλος πάντων. Έναν από τους διαχωρισμούς. Αυτοί που παίρνουν στοχευμένα και λένε ότι μεγάλα θα πάρω, θα διαβάσω αυτό το βιβλίο, το 2666 του Μπολάνιο.
1: Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς.
0: Και στους άλλους που παίρνουν 10 βιβλία μαζί τους και γυρνάνε τα μισά. παραπάνω αδιάβαστα. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Δεν ξέρω εσύ σε ποια είσαι.
1: Πώς θα διαβάζει 15 βιβλία και όλα, τι γίνεται, δεν λείπουμε τόσο καιρό.
0: Ρε, παιδί μου, λες ότι.
1: Παίρνεις για να έχεις επιλογές.
0: Να έχεις επιλογές, ναι. Εγώ παίρνω, ας πούμε, καμιά δεκαριά βιβλία, κουβαλάω. Και γυρνάω τα 7, ξέρω εγώ, αδιάβαστα πίσω.
1: Κοίτα, επειδή έχω την πολυτέλεια να μην πηγαίνω, να πηγαίνω σε ένα μέρος που είναι σαν εξοχικό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε πάω με το αυτοκίνητο, φορτώνω τις βαλίτσες μου. Δεν είμαι
0: με
1: να πάω σε πλοίο και να κουβαλάω την τσάντα στον ώμο. Οπότε δεν με νοιάζει για το βάρος. Και εγώ παίρνω αρκετά μαζί μου. Περισσότερο γιατί ισχύει ότι κάποιες φορές έχω όρεξη για κάτι και κάποιες άλλες όχι.
0: Ναι.
1: Και το καλοκαίρι μπορεί να παραλλήλως, ξέρεις, να αφήνω το ένα και να πιάνω το άλλο.
0: Okay,
1: το κάνω αυτό. Γενικά δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να τελειώνω ένα βιβλίο και να ξεκινάω ένα δεύτερο. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει ότι ναι, παίζω και έτσι μπαλίτσα.
0: Ωραία, λοιπόν. Να το πιάσουμε το θέμα με τα βιβλία, ενώ μας στέλνετε και εσείς μηνύματα και ενώ μέχρι τις 10 θα ακούσουμε έτσι τραγούδια που με τον ένα με τον άλλο τρόπο σχετίζονται με τα βιβλία, με την ανάγνωση, με τη συγγραφή.
1: Όπως αυτό που είναι. Ρώμιο και Τζούλια.
0: Καλή ώρα αυτό, ναι.

0: Από Μπολάνιο που ρωτάει κάποιος, παιδιά, ποιο βιβλίο, εντάξει. Το καλύτερό του είναι το 2666. Ένα μεγάλο βιβλίο, 1200 σχεδόν σελίδων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα, σε όλες τις λίστες παγκοσμίως με τα σημαντικότερα βιβλία και όλων των εποχών γενικά και του 21ου αιώνα ειδικά. Το 2666 φιγουράρει, αν όχι στην πρώτη πεντάδα πάντα, στην πρώτη δεκάδα σίγουρα. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, αλλά είναι, όπως είπε Μανίνα, είναι ένα project σοβαρό. Λοιπόν, εγώ έχω κάπως το έχω φτιάξει στο μυαλό μου, έχω πάρα πολλές προτάσεις. Θα κινηθώ κυρίως σε καινούργια βιβλία, γιατί το παρακολουθώ και λόγω της υπόλοιπης δουλειάς μου, ας πούμε, και κάπως τα έχω ομαδοποιήσει.
1: Ναι, ναι. Έχεις πολλά συμφέρει, φαντάζομαι.
0: Άστο, δεν αποκλείται να προλάβω να πω για όλα
1: όσα. Αυτό σου λέω. Εγώ δεν έχω φέρει τόσα πολλά, οπότε, γιατί δεν έχω. Οπότε, καλά, κάποια μπορείς να τα πεις πιο εντάχει και κάποια.
0: Ναι,
1: να...
0: καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ας πιάσουμε το εξής κομμάτι. Του έρωτα το κομμάτι.
1: Α, το έχεις χωρίσει και έτσι εσύ.
0: Κάπως μου ήρθε χθες γιατί.
1: Είσαι φοβερός.
0: Τι ας πω. Λοιπόν, διάβασα τον τελευταίο καιρό 3 ελληνικά βιβλία που έχουν. Η υπόθεσή τους εκτυλίσσεται με βάση γύρω τέλος πάντων από έρωτες όχι πάντα με καλό τέλος, επεισοδιακούς, αλλά ξέρεις, βαθύ έρωτα ρε παιδί μου. Οπότε θέλω να πλέξω το εγώ μου και μου άρεσαν και τα τρία εξίσου. Είναι διαφορετικά γραμμένα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία βιβλία και είναι από Έλληνες συγγραφείς. Το πρώτο είναι το εξής, είναι του Φώτη Μανίκα με τίτλο... φοβερό τίτλο, μακρινάρι, έτσι, όχι αστεία. Δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι από τον τρόπο που κοιτάξανε τον ουρανό. Δεν είναι καταπληκτικός τίτλος.
1: Τίτλος είναι αυτό. Ναι. Ο τίτλος του βιβλίου.
0: Φώτης Μανίκας, δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι από τον τρόπο που κοιτάξανε τον ουρανό. Είναι το χρονικό ενός σύγχρονου χωρισμού από τον Φώτη Μανίκα, ο οποίος πριν από 3-4 χρόνια είχε πάρει βραβείο για την πρώτη του συλλογή διηγημάτων. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο του και είναι μυθιστόρημα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Έχει να κάνει με έναν επεισοδιακό έρωτα. Ένα ζευγάρι έτσι της γενιάς, όχι λίγο μικρότερη, millennials είναι. Στην σύγχρονη Ελλάδα, στη σύγχρονη Αθήνα συγκεκριμένα, που περνάνε δύσκολα εξαιτίας του έρωτά τους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν απλατιάσω περισσότερο, παιδί μου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ ποιητικό, πολύ ιδιαίτερα γραμμένο. Έχει μια γλώσσα έτσι που αν σε πιάσει πιστεύω ότι δεν θα σε αφήσει μέχρι το τέλος. Μπορεί και να σε κλωτσίσει το βιβλίο, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ευρηματική η γλώσσα του Φώτη Μανίκα και πολύ ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή.
1: Ωραία.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος έτσι με κεντρικό θέμα τον έρωτα.
1: Σημειώνεται, ελπίζω.
0: Το καλό που σας θέλουμε, διότι μετά θα εξεταστείτε.
1: Αν δεν σημειώνετε γιατί είστε στο αυτοκίνητο και εννοείται μη σημειώνετε όσο είστε στο αυτοκίνητο, θα ανέβει η εκπομπή, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτήν μετά και να τα ακούσετε. Μη σκοτωθείτε δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλο βιβλίο που έχει τον έρωτα σε πρώτο πλάνο, είναι ελληνικό και κυκλοφόρησε και αυτό το 2026, είναι της Μαρίας Φακίνου με τίτλο «Όλα τα δέντρα» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αντίποδες.
1: Μαρία Φακίνου, κόρη Ευγενίας Φακίνου.
0: Μπράβο.
1: Αδελφή Γιώργου Φακίνου.
0: Ακριβώς.
1: Παλιά μου συνάδελφος στο μετρό.
0: Να, γεια σου. Είδες πως δεν είναι όλα αγγλικά.
1: Όλα αγγλικά. Φανταστικό.
0: Ξεκινάει λοιπόν, είναι μια γνωριμία σε ένα πάρτι που γίνεται φλερτ και μετά γίνεται σχέση και μετά γίνεται πτώση και μετά γίνεται. Μια πολύ σύγχρονη ερωτική ιστορία, πολύ λυρική η γραφή της Μαρίας Φακίνου. Θεωρώ ότι είναι, και μην παρεξηγηθώ σε καμία περίπτωση, είναι ρε παιδί μου. Είναι ωραίο να το διαβάζεις μέσα από το πρίσμα μιας γυναίκας πρωταγωνίστριας. Έχει αυτή τη διαφοροποίηση σε σχέση με του Μανίκα, που εκεί ο αφηγητής είναι άντρας. Τρίτο πρόσωπο είναι ο αφηγητής, αλλά ο άντρας είναι σε πρώτο πλάνο.
1: Okay.
0: Και τρίτο και τελευταίο ελληνικό πάλι βιβλίο που έχει τον έρωτα σε πρώτο πλάνο είναι αυτό που τελείωσα προχθές. Είναι το πρώτο βιβλίο της Στεφανίας Κερκή. Λέγεται Σατόρ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίλη. Είναι συλλογή διηγημάτων, αλλά διαβάζεται κατά την άποψή μου και σαν μυθιστόρημα. Κάπως συνδέονται όλα αυτά. Με τις ιστορίες να διαδραματίζονται ως επιτοπλίστων 8 στις 10 ξέρω εγώ στην Αθήνα. Οπότε έχει έντονο έτσι, το αστικό, ας πούμε, έναν αστικό χαρακτήρα. Έχει πολλά μπαρ μέσα, έχει πολλές εξομολογήσεις νυχτερινές, έχει πολύ ξενύχτη. Και γράφει και εδώ, αυτό δεν το περίμενα, ενώ γενικά υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια να γράφουμε πιο κοφτά. Η Στεφανία Κερκή στο βιβλίο της γράφει έτσι με έναν λυρικό τρόπο που στον οποίο μπορείς να διακρίνεις κάποιες επιρροές από το Βακαλόπουλο. Είναι πολύ, πολύ γοητευτική η γραφή της. Οπότε αυτά τα τρία βιβλία ρίχνω έτσι σε πρώτη φάση στο τραπέζι. Αν θέλετε να διαβάσετε βιβλία που έχουν τον έρωτα σε πρώτο πλάνο. Στα γρήγορα, Φώτης Μανίκας. Δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι από τον τρόπο που κοιτάξανε τον ουρανό. Εκδόσεις Μετέχμιο. Μαρία Φακίνου, Όλα τα δέντρα, εκδόσεις Αντίποδες. Στεφανία Κερκή, Σατόρ, εκδόσεις Σμίλη.

0: Λοιπόν, υπάρχει ερώτηση εδώ.
1: Παρακαλώ.
0: Και είναι ωραία ερώτηση.
1: Mm-hmm.
0: Τουλάχιστον ρεπορταζιακά είναι ωραία ερώτηση.
1: Για πες.
0: Θέλω να μας πεις, λέει κάποιος εδώ ακροατής, εσύ Θεοδόση που ακολουθείς το ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, ναι, ναι,
0: ναι. Αν υπάρχει φέτος ένα βιβλίο, mm-hmm, όπως αυτό που ήταν η τελειότητα πέρσι, που το έβλεπες και το άκουγες παντού. Ναι, ναι, που μας τα είχαν πρίξει και βασικά βλέπαμε τελειότητα και λέγαμε δεν θα τη διαβάσω τελικά, γιατί μέχρι τη
1: σαντήση. Ωραίο ήταν η τελειότητα. Αξίζει να το διαβάσει. Ναι, θεωρώ ότι το βιβλίο που θα παίξει πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι είναι του.
0: Φασέικο δηλαδή. Είναι φασέκο, λίγο φασέκο. Η τελειότητα ήταν και φασέκη στη θεματολογία.
1: Στη θεματολογία, ναι, ακριβώς.
0: Έγινε όμως και φασέκη και ως, ναι, αντικείμενο φετίχ των φασέων.
1: Αυτό δεν θα γίνει τόσο πολύ, γιατί είναι μεγάλο βιβλίο. Η τελειότητα διαβαζόταν σε δύο καθησχέσεις. Ήταν 200 σελίδες.
0: Γιατί είπαμε να είμαστε φασέα, να μην χαλάσουμε και πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε, ναι, να βγάλουμε και φωτογραφίες για το Instagram.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το βιβλίο που θα παίξει πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι στη χώρα μας και αποδεικνύεται και από τις πωλήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα. Κυκλοφόρησε μέσα Απριλίου, ξέρω εγώ, το Μάιο, οπότε κυκλοφόρησε και έχει ήδη. Οι πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει τις 10.000 ήδη, δηλαδή για τρελό νούμερο,
0: ναι,
1: σε δύο μήνες. Είναι του Ισπανού, του Νταβίδου Κλές.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε ξαναπεί εδώ πέρα.
0: Αυτό,
1: είναι,
0: ναι,
1: ένα μεγάλο βιβλίο, 700-800 σελίδες. Λέγεται «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια». Κυκλοφορεί από το Μετέχμιο σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Τρομερή μετάφραση. Η Αγγελική γενικά στην μετάφραση λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας είναι, και ισπανόφωνης μάλλον λογοτεχνίας, είναι εκπληκτική, διδάσκει η γυναίκα.
0: Γεια σου, Αγγελική.
1: Λοιπόν, είναι η ιστορία της διάλυσης μιας οικογένειας εν μέσω ισπανικού εμφυλίου, άρα και η ιστορία της αποσύνθεσης ολόκληρης της Ισπανίας, ουσιαστικά εξαιτίας του Φράνκο και κατ' επέκταση του ισπανικού εμφυλίου, με έντονες δόσεις μαγικού ρεαλισμού. Mm-hmm. Είναι πιτσιρικάς ο συγγραφέας, δηλαδή είναι 30 κάτι, είναι το δεύτερο, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Το ερευνούσε το βιβλίο 15 χρόνια πριν κάτσει να το γράψει. Στην Ισπανία έχει πουλήσει πάνω από 500.000 αντίτυπα. Έχουν ήδη αγοραστεί τα δικαιώματα για να μεταφερθεί ή στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι. Και θα παίξει πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι. Είναι ένα βιβλίο μεγάλο μεν, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι η αλήθεια, δηλαδή, γιατί έχει στοιχεία παραμυθιού μέσα. Πραγματικά δεν το πιστεύεις πόσο εύκολα διαβάζεται. Οπότε μη σας τρομάξει το μέγεθος. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου για αυτό το καλοκαίρι. Θα το δούμε πολύ στις ελληνικές παραλίες.
0: Το διάβασες εσύ?
1: Το διάβασα, ναι.
0: Εσύ είσαι πάντα πρώτο. Ανταποκρίνεται στο hype του?
1: Ναι, θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι. Από την άλλη, ξέρεις, τα μεγάλα βιβλία έχουν το εξής ρίσκο, ρε παιδί μου. Τι κάνεις άμα δεν σε πιάσει αυτό το βιβλίο? Το αφήνεις, δεν το αφήνεις? Εγώ παλεύω με τον εαυτό μου γενικά.
0: Ναι, ό,τι κάνεις μόνο τα βιβλία γενικά, μικρά μεγάλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που πολύ εύκολα παρατάνε ένα βιβλίο χωρίς τύψεις, ναι, και οι ψυχαναγκαστικοί, εμείς δηλαδή.
1: Εμείς,
0: που θέλουν να το δώσουν μέχρι και ευκαιρία, μέχρι και το τέλος.
1: Και ξέρεις, αν ξεπεράσεις και ένα σημείο, δηλαδή αν ένα βιβλίο είναι 800 σελίδες και έχει φτάσει στην 400η, λες τώρα θα τα αφήσω. Δεν,
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Ναι, ισχύει. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πλέον το κάνω. Τα αφήνω.
1: Το κάνεις,
0: ναι, ναι. Πλέον τα αφήνω. Γιατί, δεν έχω, ξέρεις, γιατί δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου που είχα πιο παλιά. Ώστε, ναι, να πω εντάξει, δεν πειράζει, θα σπαταλήσω λίγο χρόνο ακόμα. Δεν έγινε και τίποτα.
1: Okay.
0: Τώρα χάνω χρόνο. Δηλαδή, χάνω χρόνο πολύτιμο από το λιγοστό που μου μένει για να διαβάσω.
1: Ισχύει.
0: Οπότε λέω εντάξει. Και ξέρεις τι κάνω, βέβαια.
1: Τι κάνεις?
0: Για να με πείθω.
1: Λέω,
0: άστο για αργότερα. Δεν το πέδατάω τελείως. Θα το τελειώσω κάποια στιγμή που θα έχω χρόνο.
1: Ποτέ όμως.
0: Ναι, ποτέ.
1: Ποτέ όμως.

0: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
1: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Best 92,6.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για το τελευταίο ημίρο της εκπομπής, το οποίο θα το αφιερώσουμε αποκλειστικά στις βιβλιοπροτάσεις. Είτε αυτές είναι καινούριες κυκλοφορίες, τις περισσότερες από αυτές θα τις ακούσετε από το Θεοδόση που παρακολουθεί το ρεπορτάζ του βιβλίου, και γενικότερα θα ακούσετε πολύ περισσότερους τίτλους από το Θεοδόση. Όσοι δεν έχετε, έχετε πιάσει από την αρχή, να ξέρετε, θα ανέβει η εκπομπή, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτήν. Μη σημειώνετε μέσα στα αυτοκίνητα, όρθιοι, μέσα στα σούπερ μάρκετ και τέτοια.
1: Όχι, τα σούπερ μάρκετ, εντάξει.
0: Σταματήστε σε ένα τοίχο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα ανέβει εκπομπή, οπότε θα μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε σαν σημείο αναφοράς.
1: Δεν θα προλάβουμε να πούμε όλα όσα θα θέλαμε. Εντάξει, πέντε πράγματα, και έχουμε και την άλλη εβδομάδα θα πούμε και άλλα, ρε παιδί μου, και την άλλη εβδομάδα το σπάσουμε.
0: Έτσι,
1: απλά σήμερα
0: αλλιώς
1: θα είναι λίγο πιο special.
0: Έτσι λοιπόν, κι αλλιώς, κάθε εβδομάδα κάνουμε κάποιες προτάσεις. Τώρα απλά κάνουμε ένα μικρό μάζεμα. Εγώ αντίθετα από τον Αποστόλη, πήγα να σου πω. Ποιο ξέρει τώρα.
1: Ευχαριστώ, Ελένη.
0: Τι να συνέβη εκεί, στη συνάψη του εγκεφάλου μου. Εγώ έχω φέρει πολύ λιγότερα βιβλία και έχω φέρει κυρίως βιβλία και παλιότερα αρκετά.
1: Ναι.
0: Και αυτά που θα πάρω μαζί μου εγώ για φέτος το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
0: Που είναι τα βιβλία, όχι που απαραίτητος, γιατί δεν κάθισα να μπω στη διαδικασία, τα αγαπημένα μου βιβλία.
1: Καλά, δεν
0: είναι όμως τα βιβλία που την ώρα που προσπαθούσα χθες να κάνω τη λίστα, μου έρχονταν πρώτα στο μυαλό και ένιωσα ότι κάπως μου έχουν αφήσει περισσότερο κάτι από τα υπόλοιπα, για οποιοδήποτε λόγο. Γιατί και ένα βιβλίο νομίζω είναι και πού θα σε πιάσει, σε ποια φάση θα σε πιάσει. Μπορεί να σε πιάσει σε μια φάση που αυτό το βιβλίο είναι για σένα. Mm. Και άρα θα σου μείνει περισσότερο από ότι αν είχε τύχει να το διαβάσει σε κάποια άλλη φάση τη ζωή σου.
1: Mm.
0: Επειδή ξεκίνησε με έρωτα ο Θεοδόσης στο προηγούμενο ημίωρο, με τις προτάσεις των ελληνικών σύγχρονων βιβλίων, ομολογώ ότι ένα καθαρά ερωτικό βιβλίο δεν έχω μέσα σε αυτά που έχω φέρει.
1: Ναι.
0: Τι σου συμβαίνει.
1: Τίποτα, σκεφτόμουν κάτι.
0: Αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Εγώ τουλάχιστον δεν νιώθω καλά να φύγω από εδώ.
1: Εγώ να φύγω.
0: Αν εσύ φύγε. Εσύ δεν θα μπορούσες να μην προτείνεις, ξέρω, στη θέση μου, να μην προτείνεις μάρκες.
1: Οκ, εσύ ποιον λες?
0: Το Philip Roth δεν μπορώ να το προτείνω εγώ.
1: Α, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Για να πάμε σε κάτι που, εν πάση περιπτώσει, έχει με έναν τρόπο έρωτα, ουσιαστικά είναι η σχέση. Είναι το πρώτο του βιβλίο, ουσιαστικά, το Αντίο Κολόμπους, που έχει μια αξία να το διαβάσετε ως και πρώτο του. Mm-hmm. Διάβαζα χθες τι γράφανε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν βγήκε, ήταν 26 χρονών ο Philip Roth όταν έγραψε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι στην πραγματικότητα μια συλλογή διηγημάτων. Είναι ένα βασικό μεγάλο, μια νουβέλα, και έχει και 5 διηγήματα που ακολουθούν.
1: Μάλιστα.
0: Άσχετα με το κεντρικό που είναι και ο τίτλος του, το Αντίο Κολόμπους. Ουσιαστικά είναι η ιστορία του Νίλ και της Μπρέντα που ερωτεύονται σε ένα προάστιο εκεί στο Short Hill στο Newark, από που είναι και ο Philip Roth και το έχει συνήθως σαν background στα βιβλία του. Συναντιούνται, ερωτεύονται με πάθος ένα καλοκαίρι στα τέλη της δεκαετίας του 50.
1: Mm-hmm.
0: Δίνονται ολοκληρωτικά σε αυτή τη σχέση. Όμως, όπως και ο Ρωμαίος και ο Ιουλιέτ, η καταγωγή του Νίλ δεν ταιριάζει με το περιβάλλον της Μπρέντα.
1: Mm-hmm.
0: Η σχέση είναι καταδικασμένη εξ αρχής. Και με αφορμή αυτή τη σχέση και περιγράφοντας αυτή τη σχέση και τους πρωταγωνιστές, ο Philip Roth, όπως ξέρει πολύ καλά να κάνει, περιγράφει εκεί με ένα πολύ πνευματώδη και σαν σαρκαστικό τρόπο την Αμερική, της εποχής, τα κοινωνικά ήθη, αυτά που υπάρχουν ακόμα βέβαια.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά διάβαζα, ήταν το ντεμπούτο του αυτό του Philip Roth, και έγραφε ο Saul Bellow στο Contemporary. Έγραφε.
1: Άλλη συγγραφεάρα από εκεί ο Saul Bellow, τρομερός.
0: Το Αντίο Κολόμπους, λέει, είναι ένα ντεμπούτο, αλλά όχι το βιβλίο ενός αρχάριου. Σε αντίθεση με κάποιους από εμάς που ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο ουρλιάζοντας τυφλοί και γυμνοί, ο κύριος Ροθ κάνει την εμφάνισή του με νύχια, μαλλιά και δόντια.
1: Ωραίος.
0: Γιατί στα 26 του, έτσι αυτό το λέω εγώ, είναι ένας έτοιμος συγγραφέας,
1: ναι,
0: και πολύ έτσι... όχι ένας μέτριος, ένας ακόμα συγγραφέας. Ένας ολοκληρωμένος συγγραφέας. Οπότε το Αντίο Κολόμπους έχει ένα νόημα, είναι από τις εκδόσεις Πόλης το βρίσκω. Όχι ένας μέτριος, ένας ακόμα συγγραφέας. Ένας ολοκληρωμένος συγγραφέας. Οπότε το Αντίο Κολόμπους έχει ένα νόημα, είναι από τις εκδόσεις Πόλης το βρίσκω.

0: πόλης είναι η πατρική κληρονομιά, σε μετάφραση τα Κυρκή. Mm-hmm. Εκεί τώρα θέλετε άλλα πράγματα.
1: Ναι, εκεί ζορίζει λίγο.
0: Εκεί ζορίζει. Όπως λέει και ο Φίλιπ Ρόθ, είναι δύσκολη δουλειά ο θάνατος και ο πατέρας μου είναι πολύ δουλευταράς.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ.

0: Ωραίος, τα καλύτερα βιβλία τα γράφουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας. Πάνω σε μια σέλα, χαμένη μέσα στα βουνά. Βγείτε από το σπίτι, τρέξτε γυμνοί στην παραλία. Ερωτευτείτε, ρε. Μην τρέξετε γυμνοί. Ναι, μην σας μαζέψουν τρέχοντας γυμνοί στην παραλία. Εντάξει, όχι, δεν θα σας μαζέψουν. Λοιπόν, κάποιος λέει ότι θέλει crime και αστυνομικά. Και άλλος λέει ότι πειράζει που μου αρέσει να διαβάζω τα καλοκαίρια αστυνομική λογοτεχνία και όχι τόσο βιβλία από την κλασική. Όχι, τι να πειράξει.
1: Τίποτα δεν πειράζει. Και για αυτά έχουμε να σας προτείνω. Εγώ δηλαδή, γιατί και μου αρέσουν αυτά.
0: Τα crime, ε.
1: Τα crime, αλλά. Σήμερα έχω φέρει αυτά που εγώ άγαψα πιο πολύ, που είναι αυτά του Ray Celestin. Η jazz του δολοφόνου, τα blues του δολοφόνου, είναι μια σειρά από βιβλία. Μεγάλα είναι λίγο βέβαια. Κουβαλήστε λίγο στην παραλία. Αλλά διαβάζονται εύκολα. Είναι αστυνομικά με crime ενδιαφέρον δηλαδή. Και είναι και λίγο, ξέρεις, έχουν και άλλες διαστάσεις που θα σας φάει. Καταρχάς έχουν πολύ σχέση με μουσική. Οπότε συνδυάζουν μουσική και έγκλημα.
0: Και έγκλημα. Λοιπόν, για αστυνομική λογοτεχνία, εγώ ρίχνω στο τραπέζι Έλληνες. Γενικά θα δώσω την έμφασή μου σήμερα σε Έλληνες και Ελληνίδες συγγραφείς και συναδέλφους. Είναι συντεχνιακό το ενδιαφέρον. Δεν κατάλαβε, το λόμπι. Λοιπόν, θα το βρείτε και στο One Man. Πριν από κάνα δύο εβδομάδες είχα κάνει ένα θέμα για νέες αστυνομικές εκδόσεις από Έλληνες συγγραφείς. Η προσωπική μου αδυναμία είναι η Χίλντα Παπαδημητρίου, βραβευμένη συγγραφέας και τρομερή μεταφράστρια επίσης. Και γενικά μεγάλο μυαλό η Χίλντα. Κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο με τίτλο «Κομπολόι στο χώμα» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. 5 χρόνια μετά το προηγούμενο βιβλίο της, το ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, που είχε πάρει και κρατικό βραβείο. Λοιπόν, είμαστε στην Αθήνα το 2016, στην τούρλα της κρίσης. Πυρκαγιές πιάνουν και καταστρέφουν παλιά σπίτια του κέντρου και εγκατελειμμένα βιομηχανικά κτίρια. Βρίσκονται και κάποιες δολοφονημένες εξεργάτριες στο μεταξουργείο. Και στο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια βρίσκονται δύο σκελετοί και ένα και χρυμπαρένιο κομπολόι. Και εκεί την υπόθεση αναλαμβάνει η αστυνόμος Άιντα Μητροπούλου. Χίλντα Παπαδημητρίου είναι κλασική αξία στην αστυνομική λογοτεχνία πια. Βραβευμένη, όπως είπαμε, επίσης με έντονο το στοιχείο της μουσικής, γιατί η Χίλντα είναι τρομερά μουσικόφιλη. Οπότε τσεκάρετε το αν σας αρέσει η crime λογοτεχνία. Χίλντα Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα», και άλλο ένα ελληνικό, επίσης από γυναίκα συγγραφέα, πολύ μεγάλο όνομα στην crime λογοτεχνία, είναι της Ευτυχίας Γιαννάκη, το τελευταίο της βιβλίο με τίτλο «Θάλασσα σώσε με», από τις εκδόσεις Ίκαρος. Εδώ η υπόθεση ξεκινά από τον Ναύπλιο, μια παραμονή Χριστουγέννων, οπότε και δολοφονείται μια δικηγόρος και ξεκινά ένα ορισμός του Page Turner, όπως λένε για τα αστυνομικά βιβλία. Ευτυχία Γιαννάκη, κλασική αξία, best seller συγγραφέας, από τα πιο μεγάλα ονόματα της αστυνομικής λογοτεχνίας στη χώρα μας. Τα υπόλοιπα βιβλία, έτσι για να μην τα λέμε όλα, γιατί δεν είναι και άπλετος ο χρόνος, θα βρίσκεται στο One Man ή γκουγκλάροντας νέα αστυνομικά μυθιστορήματα One Man, κάτι τέτοιο θα το βρείτε εύκολα.

επειδή το περάσαμε λίγο στο γρήγορο, τα blues του δολοφόνου και η jazz του δολοφόνου είναι δύο διαφορετικά βιβλία του Ray Celestine. Είναι αυτό που σας έλεγα, τα βιβλία που συνδυάζουν έτσι, αστυνομική λογοτεχνία και ταυτόχρονα έχουν ένα μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Η jazz του δολοφόνου είναι βασισμένο και σε αληθινή ιστορία. Είναι στη Νέα Ορλεάνη, έχει όλο αυτό το κλίμα και την ατμόσφαιρα, την πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα

0: της Νέας Ορλεάνης. Τα μπλουζ του δολοφόνου είναι στο Σικάγο. Μαφιόζικη κατάσταση. Μπλέκουν μαφιόζικοι κτλ. Mm-hmm. Επίσης, φαντάζομαι ότι μπλέκεται στην ιστορία και ο Λούις Άρμστρονγκ. Δηλαδή, έχει πολύ ενδιαφέρον. Okay. Από τις εκδόσεις Διόπτρα είναι και τα δύο αυτά βιβλία. Σελέστιν Ρέι, ο συγγραφέας, Ρέι Σελέστιν, και Μαρία Ρόζα Τραϊκόγλου, η μεταφράστρια.
1: Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, άλλη γκάμα βιβλίων από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε και δεν είναι καινούρια, αλλά το λέω μιας και έκανα ένα σχετικό θέμα πρόσφατα στο News 24/7, οπότε το έχω εύκολο. Λοιπόν, φέτος συμπληρώθηκαν και τα 250 χρόνια από την ίδρυση της Αμερικανικής, από την διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Λοιπόν, ένα από τα πιο, μία από τις πιο έτσι θρυλικές κατηγορίες βιβλίων, πώς να το πεις, είναι το λεγόμενο Μεγάλο Αμερικανικό Μυθιστόρημα. Mm-hmm. Το Μεγάλο Αμερικανικό Μυθιστόρημα πρωτοεμφανίστηκε σαν όρος, ξέρω εγώ, το 1800 κάτι, ας πούμε. Υποτίθεται ότι τότε λέγανε η ανάγκη να γραφτεί ένα μυθιστόρημα που να περικλεί έτσι όλη την αμερικανική ψυχή.
1: Ναι.
0: Δημιουργική ασάφεια. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει ποιο είναι, τι ακριβώς κάνει μεγάλο ένα αμερικανικό μυθιστόρημα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι εστί μεγάλο αμερικανικό μυθιστόρημα, επειδή έχουμε στο μυαλό μας το Hemingway, το Faulkner, ξέρω εγώ, την Carson McCullers κτλ. Κάποιους κλασικούς, τον F. Scott Fitzgerald και τέτοια, όλα αυτά, το μεγάλο Gatsby. Εγώ λοιπόν έκανα ένα θέμα για 21 μεγάλα αμερικανικά μυθιστορήματα του 21ου αιώνα, για να ξεφύγουμε λίγο από τα κλασικά.
1: Ναι.
0: Το βρίσκεται στο News 24/7 για να το διαβάσετε. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία βιβλία τώρα.
1: Καλά, πες μας όμως κάτι, μην μας τα αφήσεις όλο αυτό να διαβάσουμε.
0: Αν έπρεπε, ρε παιδί μου, με το πιστόλι στον κρόταφο να διαλέξω ένα από αυτά τα 21,
1: ναι,
0: θα διάλεγα τις διορθώσεις του Τζόναθαν Φράντζεν.
1: Μάλιστα.
0: Κυκλοφόρησε το 2000 ή 2001. Ένα βιβλίο που έχει να κάνει με μια οικογένεια στις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει περίπτωση να το διαβάσει αυτό το βιβλίο για να μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είναι αυτό το οποίο έκανε και την crossover επιτυχία ο Φράντζεν και τον έβαλαν στο εξώφυλλο το Time. Η Όπρα τον ανακήρυξε το μεγαλύτερο συγγραφέα όλων των εποχών, ξέρω κάτι τέτοιο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογειό σε μετάφραση Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη, Τζόναθαν Φράντζεν. Οι διορθώσεις. Γενικά δεν χάνεις με το Φράντζεν.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Δεν χάνεις ποτέ, αλλά αυτό είναι το magnum opus του. Και σε όλες τις λίστες με τα μεγάλα αμερικανικά μυθιστορήματα όλων των εποχών περιλαμβάνεται πια και αυτό. Τα υπόλοιπα, για να μην μακρηγορούμε, τα βρίσκεται στο News 24/7. Θα τα ποστάρουμε και όλα αυτά τα links στο FUBU page της εκπομπής για να πάρετε ιδέες, έτσι να τα δείτε όλα εκεί μαζεμένα και να τα μελετήσετε με το

0: Λοιπόν, ρωτάει κάποιοι εδώ πέρα, ρωτάτε για συλλογές διηγημάτων, τις οποίες προσωπικά τις λατρεύω. Το διήγημα είναι ένα πάρα πολύ υποτιμημένο είδος. Η συμπύκνωση στη γραφή είναι πιο δύσκολη από το να πλατιάζεις. Δηλαδή, πραγματικά, στην πραγματικότητα, ένα βιβλίο που είναι 800 σελίδων, λίγες φορές δεν θα μπορούσε να είναι 600 σελίδες. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Είναι πολύ πιο δύσκολο να συμπυκνώσεις αυτό που θες να πεις σε 5 λέξεις παρά να χρησιμοποιήσεις 25. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, το διήγημα είναι κάτι μαγικό, αν πετύχει. Και για να μην προτείνουμε τώρα εκατοντάδες, θα προτείνουμε μία παλιά και μία καινούρια συλλογή διηγημάτων. Ας ξεκινήσουμε από την.
1: Καινούρια, δεν ξέρω αν είναι του Χρήστου Οικονόμου αυτή.
0: Όχι, η δικιά μου καινούρια.
1: Α, η δικιά σου.
0: Η δικιά μου είναι φετινή.
1: Α, λοιπόν, είναι φετινή. Τέλεια.
0: Πάμε από την παλιά. Έλα, πάμε από τον Χρήστο Οικονόμου, ο οποίος είναι βραβευμένος συγγραφέας και διηγηματογράφος συγκεκριμένα, εξαιρετικός.
1: Ναι, και είναι φανταστικός. Εγώ όταν το διάβασα το βιβλίο έμεινα άφωνη. Δηλαδή με το πόσο μαστοριά έχει. Καλά, αυτό το είδος έτσι κι αλλιώς θέλει μια μαστοριά το διήγημα. Πολλοί θεωρούν ότι είναι πιο εύκολο να γράψει διήγημα.
0: Ούτε καν.
1: Αλλά πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολο. Το «Κάτι θα γίνει, θα δεις»,
0: ναι,
1: λέγεται,
0: κλασικό.
1: Το κλασικό του Χρήστου Οικονόμου, είναι από τις εκδόσεις Πόλης. Mm-hmm. Εκεί έξω είναι 16 ιστορίες, από τα Καμίνια, την Νίκαια και την Τραπετσόνα, από τον Τόκο των Κριτικών, από το Ουζερί Υπάρχω, από το Φουγάρο της ΔΕΗ στο Κερατζίνι, ιστορίες για τράπεζες που παίρνουν σπίτια, mm-hmm. για σπίτια που παίρνουν φωτιά, για όνειρα που γίνονται στάχτη, για το σκοτάδι που ζει στη διπλανή πόρτα. Κάτι θα γίνει, όμως θα δεις εκεί.
0: Γενικά ταρκύλα το βιβλίο.
1: Ταρκύλα είναι, αλλά είναι φανταστικό. Ειδικά είναι το Μάο, δεν ξέρω αν θυμάστε το διήγημα το Μάο.
0: Δεν θυμάμαι, όχι.
1: Είναι ένα από όλα, το οποίο παρότι έχω πάθει Αλτσχάιμερ, early Alzheimer, δεν το ξεχνάω. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι μικρό, ότι πρέπει να το πάρετε μαζί σας, δεν το συζητάμε,
0: είναι
1: ότι είναι ιδανικό,
0: είναι
1: λειτουργικά και logistically.
0: Ναι.
1: Ταιριάζει και από αυτή την άποψη. Έτσι κι αλλιώς, όπως λέγαμε και χθες, δεν υπάρχουν καλοκαιρινά βιβλία.
0: Ναι, μόνο αυτά είναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι λειτουργικά και πρακτικά σας βολεύει ένα βιβλίο που είναι μικρό. Είναι διηγήματα, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να κάνετε commit σε μια πολύ μεγάλη
0: διαβάζεις,
1: ιστορία.
0: Διαβάζεις ένα, πίνεις μια μπύρα. Διαβάζεις δεύτερο, πίνεις μια μπύρα.
1: Αναγιά σου.
0: Σε κάθε διήγημα, και σε πάει γυναίκα σου.
1: Μετά από κάθε διήγημα μπορείς να επιβραβεύεις τον εαυτό σου με μια πυρίτσα. Φτάνει, λοιπόν, να μην έχεις αυτοκίνητο μετά.
0: Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με μια νέα συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησε πριν από κανένα 2-3 μήνες από τις εκδόσεις Καστανιώτη αυτή τη φορά. Είναι του Νίκου Μάντι, η τοξική αρενοπότητα. Έχουμε ξανααναφερθεί σε αυτή. Ναι. Την είχα προτείνει και σε μια φίλη εδώ, mm-hmm. ακροάτρια, και την είχε δώσει στον άντρα της, φοβούμενη ότι δεν θα του αρέσει. Mm-hmm. Του άρεσε όμως πάρα πολύ. Λοιπόν, πρωταγωνιστές είναι άντρες σε όλες αυτές τις ιστορίες. Δεν είναι. Κάποιοι μπορεί να. Είναι έξυπνο αυτό που έχει κάνει με τον τίτλο, αν και επίφοβο. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι ένα, ξέρεις, ένα δοκίμιο για την τοξική αρενοπότητα, ας πούμε, με την έννοια αυτή την χιλιοϊπωμένη στις ειδήσεις και στα reels και δεν ξέρω πού. Όχι. Το πιάνει αλλιώς το τι εστί τοξική αρενοπότητα και πώς αυτό το τοξικό πράγμα, ας πούμε, γυρνάει σε εμάς τους ίδιους τους άρενες. Πρωταγωνιστές είναι άντρες, λοιπόν, σε όλες αυτές τις ιστορίες. Άντρες που πέφτουν, άντρες που έχουν ήδη πέσει και έχουν φάει τα μούτρα τους. Αφηγήσεις που κάποιοι μπορεί να τις δουν ως τραγικές, άλλοι θα τις δουν ως κωμικές. Στην πραγματικότητα όμως είναι και τα δύο. Είναι κωμικοτραγικές, είναι ιστορίες αντρών, όπως γράφει ο συγγραφέας, από το θέατρο των σχέσεων του σήμερα σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Ιστορίες που μοιάζουν με μελαγχολικό γέλιο στο σκοτάδι. Νίκος Μάντης, Τοξική Αρενοπότητα, εκδόσεις Καστανιώτη.

0: λοιπόν, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και τώρα συνειδητοποιούμε. Συνειδητοποιούμε ότι μάλλον δεν υπολογίζαμε σωστά. Έπρεπε να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο.
1: Κοίτα, και από εβδομάδα θα πούμε ξανά, μωρέ.
0: Θα πούμε κι άλλα. Στο πλαίσιο αυτού που λέγαμε χθες, ότι δεν υπάρχουν καλοκαιρινά βιβλία και δεν πρέπει να τα φοβάστε τα βιβλία, όποια κι αν είναι, σε όποια φάση τη ζωή σα, σκέφτηκα πώς θα γελάσουμε που θα πρότεινα εδώ ότι ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου και που αξίζει σε οποιαδήποτε κατάσταση να διαβάσετε, είναι η Πανούκλα του Άλμπερ Καμί. Ήταν πάντα φανταστικό βιβλίο η Πανούκλα του Άλμπερ Καμί. Είναι εκδόσεις Καστανιώτη. Αν δείτε την έκδοση που έχω εγώ, δεν θα το πιστεύετε. Θα νομίζετε ότι είμαι 72 τουλάχιστον. πρέπει να την έχω κλέψει από μια φίλη μου στο σχολείο αυτή την έκδοση. Μου τα είχε δανείσει.
1: Έχει παραγραφεί το αδίκημα.
0: Έχει παραγραφεί το αδίκημα, γιατί πραγματικά το ερωτεύτηκα αυτό το βιβλίο σε τέτοιο βαθμό που το κράτησα παραπάνω γιατί το ξαναδιάβαζα. Και κάποια στιγμή χαθήκαμε και έμεινε το βιβλίο σε μένα. Ήταν πάντα φανταστικό. Θα το βρείτε τώρα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αυτή είναι η πιο δημοφιλής έκδοση. Έγινε ακόμη πιο επίκαιρο και άγγιξε ακόμη περισσότερο κόσμο μετά τον COVID. Πανούκλα. Γιατί η αναλογία είναι σαφής. Δεν θα χάσετε με τον Άλμπερ Καμί. Δεν θα χάσετε. Και από μένα οπωσδήποτε θα έλεγα να διαλέξετε και να πάρετε κάτι από Ιωάννα Καριστιάνη. Είναι φανταστική φάση. Τρομένη. Και για διακοπές η Ιωάννα Καριστιάνη. Έχει μικρά βιβλία.
1: Το Σεούλ, παιδιά, που θα βγει και ταινία.
0: Σουέλ.
1: Σουέλ, συγγνώμη, ναι, Σεούλ, καλέ. Το Σουέλ που θα βγει και ταινία το φθινόπωρο. Να προετοιμαστείτε.
0: Ή το κλασικό του Μικρά Αγγλία, αν δεν το έχετε διαβάσει επίσης.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι προτείνω να κάνουμε τώρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Είναι πάρα πολλά τα βιβλία που θέλουμε, για τα οποία θέλουμε να πούμε ακόμη και είναι και πάρα πολλά τα βιβλία που μας στέλνετε. Πολύ απλά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να αγχωθούμε.
0: Δεν ψάχνω θαύματα, αγάπη θέλω μόνο.
1: Από καμί.
0: Κοιτάς και νιώ.
1: Από καμί, βλέπεις τώρα. Από καίδια μετά.
0: Είμαι ροκάστα, λέω πονέσει που λέει και ένα φίλο.
1: Λοιπόν, ας μην κοροϊδευόμαστε, ας μην αγχωνόμαστε, ας μην καταπιεζόμαστε. Μέρες έχουμε μπροστά μας. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, έτσι, θα έχουμε υστερόγραφο της εκπομπής. Πάλι η δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για βιβλία. Δεν μπορώ, θα σκάσω γιατί θέλω να πω πάρα πολλά.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Δεν βγαίνει το πράγμα. Οπότε μια πρώτη δόση την πήρατε τώρα, τη δεύτερη σαν τα εμβόλια. Θα σας τις πάρουμε και εμείς. Το πόλι, βιβλιοπόλι θα είναι αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο βιβλιοπόλι τη Δευτέρα, παιδιά.
0: Το δεύτερο βιβλιοπόλι για να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμό σα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αν θα πρότεινα την Πανούκλα για έφηβο, θα τον πρότεινα.
1: Όχι, δεν σου λέω για την Πανούκλα.
0: Α, για ποιο?
1: Για το Χρήστο Οικονόμου. Το
0: συνεπρέπειο. Ναι, εννοείται. Εννοείται και την Πανούκλα προτείνω. Εγώ 17-18 πρέπει να ήμουν όταν διάβασα την Πανούκλα.
1: Μάλιστα.
0: Καλό είναι να μπαίνουν οι βάσει νωρί. Και ένα πράγμα που θέλω να πω πριν κλείσουμε, αφού έτσι κι αλλιώ θα πάμε τι υπόλοιπε προτάσει μα για τη Δευτέρα. Αυτό που ήθελα να πω, γιατί το σκεφτόμουν χθε, όπω γιατί όλο το απόγευμα, όσο χρόνο μου έμεινε, ξέρεις, ανάτριξα στη βιβλιοθήκη μου, στις σημειώσεις μου κτλ. Για να βρω τα βιβλία αυτά. Σκεφτόμουν ότι πώς είναι όταν παίζεις, όταν έπαιζες, ελπίζω να μην το κάνεις ακόμα. Τέτρις, ξέρω εγώ, πάρα πολλές ώρες όταν ήσουν μικρός.
1: Όχι, δεν το κάνω.
0: Τώρα δεν το κάνεις, το έκανες τότε.
1: Δεν είχα ποτέ Game Boy.
0: Δεν έχουμε πάθει. Αυτό τώρα ήταν παράπονο. Να πάρω τη μάνα σου.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δηλαδή δεν μου πήρε Game Boy. Ούτε εγώ είχα Game Boy. Τέτρες έχουμε παίξει σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, όχι μόνο σε Game Boy.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, ρε παιδί μου, ένα βιντεοπαιχνίδι παίζεις. Το Tetris είναι το πιο χαρακτηριστικό. Ναι. Γιατί αφού έπαιζες το Tetris, μετά γίναγες γύρω-γύρω και έβλεπες τα πάντα του βλάκια. Δεν ξέρω αν το έχεις πάθει αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή έβλεπες τους φίλους να κάθονται σε μια σειρά και ήθελες να τους βάλεις το ένα πάνω στον άλλο για να περάσει η γραμμή και να φύγει.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει, δεν το πάθανα μόνο εγώ.
1: Όχι, όχι, ισχύει.
0: Ωραία.
1: Το βλέπεις σώμα.
0: Πάθανες μια αιμονή, περνούσες τόσες ώρες και μετά όλα ήταν Tetris. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και με όλα αυτά που κάνεις πολύ. Θέλω να πω ότι μπορείς να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου.
1: Βέβαια,
0: όχι
1: ναι.
0: Εκούσια. Να βλέπει με έναν τρόπο τα πράγματα. Τουβλάκια τα βλέπεις άμα παίζεις πολύ Tetris. Αντίστοιχα θεωρώ ότι αν βυθίζεις τον εαυτό σου μέσα σε βιβλία, ωραία μουσική, λογοτεχνία, ξέρω εγώ, μετά, ακόμα και χωρίς να το θες, χωρίς να έχεις κάποια και χωρίς καν να έχεις κάποια προδιάθεση, ας πούμε, προς την ποιητικότητα, μαθαίνεις να βλέπεις, ρε παιδί μου, τα πράγματα από μια πιο ποιητική πλευρά.
1: Ισχύει.
0: Από μια πιο ευαίσθητη και βαθιά πλευρά.
1: Ισχύει.
0: Οπότε εκπαιδεύεται ο κόσμος.
1: Το λες πολύ ποιητικά, εγώ θα το πω πιο πεζά. Διαβάζοντας, γίνεσαι λιγότερο βλαμμένος.
0: Είναι και έτσι μπορεί να το πω. Δεν είναι όμως μόνο το βλαμμένος, είναι
1: όχι,
0: ότι αλλάζει η οπτική σου για τον κόσμο. Ναι. Μαθαίνεις να βλέπεις. Βλέπεις κάτι και το βλέπεις ποιητικό, το βλέπεις, το ψάχνεις πιο βαθιά.
1: Κοίταξε,
0: να το αντιληφθείς.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαβάσει 100.000 βιβλία και είναι πάρα πολύ μεγάλα καθάρματα. Δεν το συζητάνε.
0: Καλά, μάλιστα, δεν διορθώνονται.
1: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα, καταναλώνοντας τέχνη, στην προκειμένη περίπτωση γραπτό λόγο, το μυαλό σου ανοίγει. Είναι τόσο απλό, τόσο κλισέ μπορεί να ακούγεται. Ανοίγουν οι ορίζοντες σου, ανοίγει η οπτική σου, όπως λες, τα βλέπεις τα πράγματα κάπως αλλιώς. Και μην ξεχνάμε ότι ζούμε και σε μια εποχή που δεν αυξάνουν και πληθαίνουν τυχαία τα ρεπορτάζ και οι μελέτες, ότι περνάμε σε μια νέα κατάσταση μετανεοαλφαβητισμού.
0: Ναι.
1: Γινόμαστε, αν είναι δυνατόν, το 2026, πια είναι αποδεδειγμένο μέσω ερευνών ότι διαβάζουμε λιγότερο από ποτέ και γι' αυτό ακριβώς γινόμαστε
0: πιο βλαμμένοι από ποτέ.
1: Ναι, ακριβώς. Πώς να το πεις αλλιώς. Γινόμαστε νεοαναλφάβητοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι κρίμα, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Μπορεί και να μην είναι.
0: Εντάξει, κρίμα είναι. Η αναλογία με τα τουβλάκια του Τέτρις μπορείτε να την κάνετε με την αιμονή και τις ατέλειωτες ώρες που περνάμε πλέον όλοι μας στα κινητά και στα social. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πριν τα βλέπαμε όλα τουβλάκια, τώρα τα βλέπουμε όλα γρήγορα,
1: φωλά,
0: γρήγορα, επιφανειακά. Για να περάσει η ώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τα χέρια μας άμα δεν έχουμε το κινητό. Δεν μπορούμε να χαζέψουμε λίγο, να σκεφτούμε λίγο. Ακούγονται κλισέ και τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές.
1: Δεν πειράζει, αλλά θα συνεχίσουμε τα λέμε.
0: Θα συνεχίσουμε και τη Δευτέρα, την δεύτερη ώρα, θα έρθουμε να πούμε και ακόμη περισσότερα.
1: Ναι, παιδιά, γιατί θα βγάλω αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα κραγεί το κεφάλι μου. Θέλω να μιλήσω για τόσα βιβλία και δεν προλαβαίνω.
0: Στα προσωπικά μου social ή στο messenger της εκπομπής στείλτε όσοι ξέρετε πραγματικά μυστικά για την Καλαμάτα. Πού
1: ναι,
0: να πάω, τι να φάω.
1: Σαν πάω στην Καλαμάτα.
0: Σαν πάω στην Καλαμάτα.
1: Πρόσεξε, θα καπνίσει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε για αποφώνηση. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Ραντεβού τη Δευτέρα με ακόμη περισσότερα βιβλία. Έτσι, στην τελευταία εβδομάδα της εκπομπής που ξεκινάμε όλοι να φτιάχνουμε τις βαλίτσες μας σιγά σιγά. Άντε, bye.
0: Γεια.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Dortmund έχει ανεβάσει την προσφορά της για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Γερμανία. Μάλιστα έγινε συνάντηση με τους ανθρώπους της Dortmund και τον αθλητικό διευθυντή της Genk και οι συζητήσεις των δύο πλευρών κινήθηκαν σε καλό κλίμα χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Ο Καρέτσας από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με τους Βεστφαλούς για ένα συμβόλαιο έως το 2031 με την Dortmund να προσφέρει λίγο παραπάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Douro Valley, έξω από το Πόρτο. Το ποτάμι κυλά σίγουρο, συγκεκριμένο. Εδώ φτιάχνεται αιώνες τώρα το πιο κομψό, αριστοκρατικό, τόσο αρσενικό όσο και θηλυκό, αέρινο ποτό. Port. Φλεγματική εφεύρεση που απολαμβάνεται κατεξοχήν σε βαρύτιμο κάστρο, χαλιά, πολυέλεη, the butler did it, δίπλα στο τζάκι, τα κυνηγόσκυλα ξεκουράζονται, black tie, after dinner, how lovely you look my dear, thank you my darling, very brunchcake revisited. Μιλάω με το Rupert Symington, απόγονο μιας τεράστιας οικογενειακής παράδοσης 350 ετών, υπεύθυνης για τα εμβληματικά Grahams, Dows και Wars. Πάω πάνω κάτω τον ποταμό με το παλιό ξύλινο αυθεντικό πλοιάριο που μετέφερε τα δρύινα βαρέλια και από το ηνοποιείο του εμβληματικού Sandeman πίνω ένα ποτηράκι στο συγκλονιστικό κήπο του γλυκύτατο Vintage House Hotel. Αυτό με τη μεταφορά στα καλοκαίρια της δεκαετίας του 30 και μια παρτίδα στο Oporto Cricket and Lawn Tennis Club. Τα λευκά μου, τις προστατευτικές μου γκέτες, μπαστούνι και ρουφάω το feeling γουλιά γουλιά. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή αμόνιτο οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Robin! Best 92,6. Just breathe and don't look down.
11: We, the music.

0: 92,6.
1: Now I can enjoy every moment of it.
0: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
8: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
7: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Best 92,6.
10: Next station, Nana.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Έλση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έλση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Best 92,6.

this version of you. Simply becomes real.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
4: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
5: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Best. 92,6.
10: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

0: Η ώρα είναι 12.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ελλάδα ξεκινάει τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά έχοντας ως μεγάλο στόχο στο τέλος της να βρεθεί μέσα στις 10 πρώτες χώρες της UEFA που θα της επιτρέψουν από τη νέα σεζόν 2027-2028 να στέλνει κατευθείαν στη League Phase του Champions League τον πρωταθλητή, με τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού να δείχνουν το δρόμο. Οι νίκες του Δικεφάλου και του Τριφυλιού επέτρεψαν στη χώρα μας να μαζέψει 400 επιπλέον βαθμούς.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.

0: 92,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Best on the Beach. Κυριακή 26 Ιουλίου στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach. Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
10: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
11: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
10: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
11: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Best.
12: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
0: 92,6.
13: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Έτσι που λέτε, είπα να ξεκινήσουμε 1974. Τι άκουγε ο κόσμος, τι άκουγε το Ηνωμένο Βασίλειο εκείνες τις μέρες. Που εδώ στην Ελλάδα είχαμε τις δραματικές εξελίξεις. Αλλά με happy end και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Που σήμερα γιορτάζει, κλείνει τα 52. Εντάξει, μεγάλωσε, δεν ορίμασε ακόμα. Όπως και όλοι εμείς βέβαια. Αλλά πάλι καλά, που θα έλεγε και ο Κουτσούμπας. Δηλαδή, αν κοιτάξεις την εικόνα από μακριά και δεις τι παραδόσεις έχει αυτή η χώρα πολιτικές, και αν δεν πιστεύεις αυτές τις παπαριές που λένε πολιτικοί, οι δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας, μπούρδες. Οπότε πάλι καλά είμαστε.

μεγαλύτερη κατάκτηση βέβαια της μεταπολίτευσης είναι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία, η αποδοχή απόλων του αποτελέσματος, το δικαίωμα να είσαι έξω από τη Βουλή και να λες ότι έχουμε χούντα. Πολύ σημαντικό είναι αυτό και το παραβλέπουμε, δεν το αξιολογούμε όπως θα έπρεπε.

Γι' αυτό σας λέω, εσείς που βγαίνετε και φωνάζετε ότι έχουμε χούντα, ανοίξτε κανένα βιβλίο, γυρίστε λίγο πίσω στην ιστορία. Γι' αυτό η μεγαλύτερη κατάκτηση της δημοκρατίας είναι ότι κάποια πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα. Όχι βέβαια ότι δεν έχουμε τρελά παρατράγουδα όπως εργαλειοποίηση θεσμών από τις κυβερνήσεις, ειδικά από αυτήν σε κάποιες περιπτώσεις στη δικαιοσύνη. Αλλά οκ, σιγά σιγά κάνουμε κάποια βηματάκια. Λίγο παραπάνω σκέψη και παιδεία θέλει, διότι μπορεί η δημοκρατία να είναι υπόθεση των πολλών, αλλά καμιά φορά θέλει και μοναξιά, όταν πρέπει να σκεφτείς και να αποφασίσεις.

Σήμερα θα έχει και ωραία φάση δεξίωση το προεδρικό, γιατί για πρώτη φορά οι προσκλήσεις για τους πολιτικούς είναι διπλές. Σαν αυτές που δίνουμε και εμείς εδώ για πάρτι. Θα μπορούν να συνοδεύονται. Και έτσι θα πάρουμε μάτι, θα πάρουμε μάτι, θα δούμε, γιατί αυτό θα είναι το αντικείμενο του ρεπορτάζ. Γυναίκες πίσω από σπουδαίους άντρες και άντρες πίσω από σπουδαίες γυναίκες. Διότι αυτή η δεξίωση είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε Met Gala ή σε Oscar. Καθώς στείνονται φωτορεπόρτερ στη βάση της μαρμάρινης σκάλας που πάνω της έχουν τοποθετηθεί τσολιαδάκια σε φυσικό μέγεθος. Και έτσι κατεβαίνουν οι καλεσμένοι προς τους κήπους του προεδρικού. Ποτέ καμία κυρία δεν γλίστρησε με το τακούνι εκεί πάνω, και αυτό είναι μια κατάκτηση επίσης.

Με δύο λόγια, στην δεξίωση της Προεδρίας μαζεύεται όλη η κοσμική Αθήνα που ξέρει η γραφή και ανάγνωση. Γιατί υπάρχει και εκείνο το κομμάτι της κοσμικής Αθήνας που θα είναι στη Μύκονο, πάνω σε κανένα σκάφος να ψάχνει το Ματ Ντέιμον.

θα σερβιριστεί με κρασί αφροδισίνος νομίζω και ελαφρύ finger food. Όχι, δεν θα πάω, δεν θα πάω. Κανονικά θα έπρεπε να στήσουν μια ψισταριά με σουβλάκια. Να πούν βγάλτε τις γραβάτες και τα σακάκια. Και έτσι να τιμηθεί επαρκώς και παραστατικώς το αληθινό πρόσωπο της πατρίδας μας. Διότι σε μεγάλο βαθμό τι είναι η πολιτική στην πατρίδα μας? Κουστούμαρισμένοι άνθρωποι που συνοστίζονται γύρω από ένα μπουφέ.

πώς είναι στη δεξίωση, να σας πω τίποτα το σπουδαίο. Σχηματίζονται πάρα πολλά πηγαδάκια, οι περισσότεροι συζητούν για τις διακοπές. Μεταξύ φίλων μπορεί να πες και κανένα κουτσομπολιό. Περνάνε οι πολιτικοί από κάνα πηγαδάκι και λένε κανένα dad's joke. Αλλά βασικά πάντα η κουβέντα ξεκινάει από τις διακοπές. Και μετά πηγαίνουν και κάθονται στο κιόσκι με τα έπιπλα του Κωνσταντάρα, όπως τα λέω εγώ. Γιατί τα έχουμε δει σε πολλές ελληνικές ταινίες. Και κάθονται οι περισσότεροι αμήχανοι και συνήθως ο εκάστοτε πρόεδρος προσπαθεί να σπάσει λίγο έτσι την αμηχανία, να πει καμιά σαχλαμάρα να γελάσουν. Μαζεύονται μπροστά τους οι φωτορεπόρτερ, είναι περίπου σαν, σαν πλάσματα ζωολογικού κήπου που έρχονται και τα βλέπουν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, άλλη δημοκρατική κατάκτηση που γιορτάζουμε σήμερα είναι την κατάργηση της Μυχείας, την αποποινικοποίηση μάλλον, πια κατάργηση. Μυχεία θα καταργηθεί με το τέλος του κόσμου. 1982, Πασοκάρα. Ήταν πλημέλημα, μέτρωγε σε ένα χρόνο φυλακή με αναστολή. Αλλά έχεις υποστεί την τεράστια διαπόμπευση. Έγραφαν την είδηση εφημερίδες, έτσι, κανονικά. Συλλήψεις για Μυχεία. Συνελήφθη ο τάδε, εκεί με την τάδε.

Όχι, δεν υπήρχε αυταπάγγελτη δίωξη. Έπρεπε να γίνει καταγγελία από το σύζυγο ή τη σύζυγο. Όπου έβαζαν detective να παρακολουθεί τους παράνομους εραστές. Και μετά ακολουθούσε το τηλεφώνημα στην αστυνομία και ήταν εισβολή που τους πιάναν με τα σεντόνια και τους πήγαιναν στο τμήμα. Την ντροπή, Θεέ μου. Και λίγο αργότερα στο ίδιο πακέτο ήρθε και το διαζύγιο, που λυτρώθηκαν οι αλύτρωτοι. Αυτοί που δεν μπορούσαν να πάρουν διαζύγιο, αλλά είχαν φτιάξει άλλες οικογένειες και μέναν περίπου 500 οικογένειες στα γλυκά νερά. Στιγματισμένοι ήταν και έλεγαν η γειτονιά με τα μπάσταρδα.

Τότε λοιπόν, όταν αποποινικοποιήθηκε η Μυχαία, που δεν το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ούτε τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου για τα διαζύγια. Άκουγες αυτά που ακούς σήμερα για τους γάμους στα ομόφυλα ζευγάρια. Τα ίδια και χειρότερα, διότι έλεγαν διαλύεται η οικογένεια, οδηγούν τους Έλληνες στην εκπόρνευση με την αποποινικοποίηση της Μυχείας. Με τη διευκόλυνση των διαζυγίων θα κλείσουν σπίτια. Τα ίδια και χειρότερα με αυτά που ακούγονται σήμερα.

Μαρία μας είναι στην Ικαρία, παιδιά, εκεί παίζει. Είναι pre-πανηγύρι σόου της Μαρίας εκεί. Πριν ξεκινήσουν τα πανηγύρια, πάει η μέρη μας. Ανακάλυψε και το pamepanigiria.gr. Υπάρχει και εφαρμογή, το e-πανηγύρι. Για να μπορείς να παρακολουθείς τα πανηγύρια που είναι κοντά σου και να πας ως γκρούπι. Για φαντάσου, λες να υπάρχει κόσμος που γυρίζει τα πανηγύρια από εδώ και από εκεί. Όπως πηγαίνουν στις συναυλίες δηλαδή. We're living in.

Και χορεύουν τα καγγέλια, τη μικρή τσιγκανοπούλα. Μήλο μου κόκκινο πάνω στη Μακεδονία. Αυτό το γλέντι, το βασανιστικό, το πρέπει να απαγορευτεί. Και είναι ωραίο πια που η νεολαία πηγαίνει προς τα πανηγύρια, το διασκεδάζει. Και η μυρωδιά του μπάφου μπλέκεται με τη τσίκνα από τα σουβλάκια. Και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι να χοροπηδούν στο έρωτα που άλλο δεν αντέχω, Θεέ μου.

Ναι, έχει παντού πανηγύρια. Στη Θεσσαλία είναι τα πιο πολλά, ολόκληρο φεστιβάλ. Όπως είναι το Ριλίες. Εκεί είναι το Ριζίλ, περίπου, με ένας αναγραμματισμός.

Να σημειώσω επίσης για να είμαι συμπεριληπτικός ότι είναι και 4-5 ακροατές που πιστεύουν ότι η αποποινικοποίηση της Μυχείας και όλα αυτά με τα διαζύγια ήταν λάθος. Γιατί κλείνουν σπίτια, ρίχνουν ανθρώπους στην κατάθλιψη κτλ.

Ναι ρε, υπάρχει μια μεταστροφή στα πανηγύρια, ειδικά η νεολαία. Είναι αυτή η λέλαπα των φασαίων, έτσι, ο έμπολα της εποχής. Και πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η μεταστροφή πρώτα-πρώτα γιατί είναι φθηνά στα πανηγύρια. Ένα χύμα κρασί, ρετσίνα.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Έρση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
7: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Best 92,6.
9: Life was good, dear. I felt complete.
10: Choose music.

Μαρή τη γιορτή στον αγραπηδόκαμπο ναυπακτίας με Πόπη Καράμπα ή Καραμπά, Νίκο Μπαλκούρα και Νίκο Τσουκόπουλο. Μόνο από τα ονόματα καταλαβαίνεις ότι θα περάσει καλά. Αν και το καλύτερο event που εντόπισα που γίνεται, μου το έστειλε η φίλη μου η Μαρία που θα πάει στην Πίνδο, παιδιά, 7 με 9 Αυγούστου, με κατασκήνωση. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Χαρούλης, Παυλίδης, Πάνος Βλάχος. Στην ετήσια συνάντηση των Φασέων, πώς κάνουν οι Βλάχοι στην Πίνδο, τώρα κάνουν οι Φασέοι. Πας στο βουνό να στήσεις μια σκηνή για να ακούσεις το Βασίλη να λες ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω και πάρε με, πάρε με. Και το Χαρούλι επίσης. Εντάξει, καλή επιλογή του βουνού, αλλά λάθος σημείο κάτω στο ζάλογο, αν μπορεί να βουτήξει ο άλλος όταν τα ακούει.

Εντάξει, εγώ νομίζω το βρήκα. 23 Αυγούστου, αντάμωμα στο Πάπαρι Αρκαδίας με το κλαρίνο του πάνω του πιστόλα. Δεν χάνεται.

train. Όχι ρε φίλε, εκεί πρέπει να βάλουμε πούλμα να πάμε. 7 Αυγούστου. Pig Floyd Festival. Στο Κλιμέντι Κορινθίας. Τρώμε γουρνοπούλα και ακούμε Pink Floyd. Ναι ρε φίλε, αυτά ας πούμε αξίζει να πάει η UNESCO και να πει «ΟΚ, υπό την αιγίδα μου πια». Θα μου πεις «Έχει γουρνοπούλα, πώς θα είναι υπό την αιγίδα». Α, που είναι η Μαρία γάμο του.

Ωραία, πλακίτσα, αλλά κάπου όπα. Σταμάτα για τα πανηγύρια. Είναι προσωπική σου άποψη και δεν είναι ανάγκη να την εκφράσει επί 5 λεπτά. Σοβαρά τώρα. Για άλλα 12 λεπτά θα λέγε τα πανηγύρια.

Τέλος πάντων, παιδιά, καλά να περάσετε όσοι πάτε στα πανηγύρια, στα σοβαρά τώρα. Σήμερα στην εκπομπή της Κλεοπάτρας θα γίνει και η κλήρωση για αυτό το ταξίδι στην Ικαρία. Μπορείτε να πείτε στο προφίλ του Best στο Instagram και να κάνετε like εκεί στο post για να μπείτε στην κλήρωση. Και όσοι κερδίσουν θα πάνε με το Blue Star 19 Αυγούστου. Θα έχουν δύο διανυκτερεύσεις στο Cavos Bay Hotel. Yoga και surf. Αυτά ελπίζω ότι δεν είναι υποχρεωτικά να τα κάνεις. Δύο γεύματα, ένα κοκτέιλ, ένα φορητό ηχείο Bluetooth. Όλα αυτά για το Ικαρία Music Festival 2026.

0: Pardon ?
1: Le sexe, je veux dire l'acte physique, le coït. Vous aimez ça ?
0: J'étais en train de vous parler.
2: Αυτή η παραγγελία έρχεται από Ιταλία. Το ζητάει μια κυρία για τον άντρα της. Φαντάζομαι θα είναι ελαφρώς απελπισμένη. Τι να κάνει. Μα, εντάξει, οκ. Ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει αυτό.

Στην Άξο, λέει, μέχρι πριν από 10 χρόνια τα πανηγύρια ήταν εξαιρετικά, πήγαιναν όλοι. Πλέον είναι ένα κακέκτυπο με ακριβά ουίσκι μαζί με χοιρινό και όλοι πώς το μίστα, γι' αυτό οι ντόπιοι απέχουν. Στην Άξο, αν θέλετε πανηγύρι, παιδιά, θα πάτε στο Φιλότι και θα ζητήσετε το μαράκι. Εκεί μετά αρχίζει πανηγύρι.

0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα 45 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Έτσι, όταν ακούσετε ότι η ώρα είναι μία, δεν θα είναι ακριβώς μία, είμαστε λίγο πιο μπροστά. Μας έρχονται κάποιες παραγγελίες σιγά σιγά.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ελλάδα ξεκινάει τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά έχοντας ως μεγάλο στόχο στο τέλος της να βρεθεί μέσα στις 10 πρώτες χώρες της UEFA που θα της επιτρέψουν από τη νέα σεζόν 2027-2028 να στέλνει κατευθείαν στη League Phase του Champions League το πρωταθλητή, με τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού να δείχνουν το δρόμο. Οι νίκες του Δικεφάλου και του Τριφυλιού επέτρεψαν στη χώρα μας να μαζέψει 400 επιπλέον βαθμούς.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: What the best is going on.
5: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
6: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
7: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Best 92,6.
9: Choose music.

0: φετινό θέμα του Pink Floyd είναι The Dark Side of the Urn. Μπες στο 926.gr, printin.gr, τα αξεσουάρ μας, το γιανακίδης.com, πληροφορίες για το podcast. Αν δεν σας αρέσει εκπομπή, θέλετε να διαμαρτυρηθείτε για κάτι κλπ, μην παίρνετε παρακαλώ τηλέφωνο, στείλτε ένα mail info@best926.gr ή απευθυνθείτε στη σελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο άλλωστε θα είναι μητεωμέρος σας, γιατί έχει κρίνει ότι το επίπεδο αυτής εκπομπής δεν αντιστοιχεί στο πρέπον. Αλλά είδες, όταν λες για πανηγύρια και τέτοια, δημιουργείς ένα content το οποίο έχει και διαφημιστικό αντίκρισμα.
1: Κυρίες και κύριοι, μετά από τις πετυχημένες εμφανίσεις σε Μυτιλίνη, Καστανιές Εύρου, Νοβοσιπίρσκ, Περιφόνια Κρήτης, τώρα και στην πόλη μας το ιστορικό συγκρότημα Σκορπόρτ. Για μία και μοναδική εμφάνιση στο μαγαζί του Τάσου του Μπουτάρα στην πλατεία. Θα ακολουθήσει λαγιοφόρος αγορά με πλούσια, πολύ πλούσια δώρα για την ενίσχυση του Δημοτικού Κυρουκομικού Συνεταιρισμού. Θα κληρωθούν η πένα του Μάικλ Σέγγερ, το μπλουζάκι του Κλάους Μάινερ και μία δωροεπιταγή 50 ευρώ για το πρατήριο ευρώ καυσίμων του Τάκη Κουλουβουτιά. Γενική είσοδος 15 ευρώ με απεριόριστη κατανάλωση κρασιού. Για κρατήσεις 697-38-5726. Μη λείπει κανείς για μία και μοναδική εμφάνιση. Σκόρπιο.

Τι άλλο έχουμε με αυτά τα συναυλιακά? Α, ο Χρήστος Θηβαίος καταγγέλει τη Μαρία Καρεστιανού. Πώς τολμάς? Είδα κάτω από τη σχετική είδηση να τον βρίζουν. Επειδή έβαλε Καρεστιανού στο πρόγραμμα μια εκδήλωση συναυλία του Θηβαίου που δεν έχει καμία σχέση. Έμπλεξες, Χρήστο μου. Τι άλλο έχουμε που θέλω να σας πω? Ναι, έχουμε ουρές στα αστυνομικά τμήματα για διαβατήρια. Από τους συμπολίτες μας που δεν θέλουν να παραλάβουν τη νέα ταυτότητα για να μην τσιπαριστούν. Και προφανώς δεν ξέρουν τι είναι αυτό το μεταλλικό πάνω στο διαβατήριο. Νομίζουν ότι είναι διακοσμητικό. Φυλαχτό με τίμιο ξύλο μέσα. Και σχηματίζουν ουρές γιατί δεν θέλουν να παραλάβουν ταυτότητα αλλά να έχουν διαβατήριο. Που δεν έχει τσιπάκι αλλά τίμιο ξύλο.

Γιατί είναι αυτό που λέμε, μοιραζόμαστε τον ίδιο κόσμο, αλλά ο καθένας ζει σε ένα δικό του. Άντε βγάλε άκρη τώρα με αυτούς τους συμπολίτες.

Και απορώ κιόλας τι να το κάνεις στο διαβατήριο. Πού θα πας? Πουθενά βέβαια, δεν θα πας στο εξωτερικό. Γιατί σαν την Ελλάδα δεν έχει, άσε που δεν είναι και ορθόδοξη. Στη Ρωσία είναι λίγο δύσκολο να πάμε τώρα. Το θέλουν για εδώ, για τις συναλλαγές τους εδώ. Για να πάνε στο Pink Floyd ή σε κανένα άλλο πανηγύρι.

Ναι, τώρα είναι, μόλις που προλαβαίνεις. Μέχρι τον Αύγουστο είναι με την παλιά ταυτότητα να βγάλεις διαβατήριο. Οπότε τρέχει ο λαός.

Να, ο Κώστας πήγε προχθές να βγάλει καινούργια ταυτότητα. Στο γραφείο που ήταν για τις ταυτότητες περιμέναμε 3 άτομα. Στην έκδοση των διαβατηρίων ήταν ουρά, 30 άτομα.

Μια μικρή παρένθεση. Χριστίνα ετών 54, παντρεμένη με τον Απόστρατο Ικά, ρωτάει κάποιος από την αρχή της εκπομπής, τι φοράς σήμερα? Ναι ρε φίλε, εμείς πάμε με τους Ρώσους, εσύ μείνε με τους Εβραίους, μου γράφει κάποιος. Ξέρεις πολλά εσύ.

Όχι παιδιά, ταυτότητα και διαβατήριο στο ίδιο, τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι που έχω βγάλει εγώ, και ταυτότητα και διαβατήριο στο ίδιο τμήμα. Μετά από όλη αυτή τη μούφα που ζήσαμε με τον κορονοϊό, λέει κάποιος, λογικό είναι ο κόσμος να μην γουστάρει τίποτα, ούτε ταυτότητα ούτε τίποτα. Λογικό είναι να φαίνονται ότι όλα έχουν ένα σκοπό. Πάρα πολύ λογικό. Και φυσικά έχει ένα σκοπό το να βγάλεις καινούργια ταυτότητα. Να είναι όπως και ταυτότητες στις χώρες των υπόλοιπων Ευρωπαίων εταίρων.

Η Χριστίνα θύμωσε με την ερώτηση που έκανε ο τύπος. Και απαντά, δεν φοράω εσώρουχα, αυτό σου φτάνει. Πάρε 5 λεπτά διάλειμμα και πήγαινε για αναστοχασμό. Γιατί 5 λεπτά πολλά είναι.

Τώρα τηλεφώνησε ένας ακροατής που ταξιδεύει λόγω της δουλειάς συνέχεια στην Ευρώπη. Και έλεγε πως είχαν φτάσει να κοιτάζουν κάπως περίεργα αυτό το μπλε χαρτί μέσα στη ζελατίνα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι παίζουμε παραγγελίες, υπάρχει χώρος, έχουν εξαντληθεί αυτά που ζητήσατε. Οπότε αν θέλετε κάτι και για το τελευταίο μέρος...

0: Ο Ανδρέας από την Κηφισιά δεν πιστεύει ότι υπάρχει Χριστίνα, ότι έχω δημιουργήσει κάποιες περσόνες για να κρατάω το ενδιαφέρον των ακροατών. Θα τρελαθώ. Ρε εσύ, Ανδρέα, μου στέλνεις το mail σου. Αν μπορείς. Πάτε καλά, μωρέ. Όχου.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
8: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
9: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
1: Best 92,6.
2: Choose music.

Όχι ρε φίλε, πέθανε ο Τζον Τίκης. Τι να σας λέω τώρα για Τζον Τίκη, να γκουγκλάρετε. Ο οποίος είχε το πιο ωραίο όνομα ρε φίλε και το άλλαξε, το έκανε Τζον Τίκης, ενώ το κανονικό του όνομα είναι Γιάννης Τεκές. Δηλαδή να σε λένε Τεκέ και να πας να τα αλλάξεις. Και μάλιστα να είσαι καλλιτέχνης, θα έλεγαν έλα πάμε στον Τεκέ. Πήγαινε, έφυγε για μετανάστη στην Αυστραλία τη δεκαετία του 60 στις αρχές και μέσα στο υπεροκειάνιο, τότε που κάνανε ένα μήνα να φτάσει στην Αυστραλία, κέρδισε ένα διαγωνισμό τραγουδιού. Εκεί δούλευε Μανάβης, αλλά πήρε και μαθήματα υποκριτικής και δημιούργησε το συγκρότημα John Tickies and the Playboys. Ήρθε στην Ελλάδα στη μεταπολίτευση. Και αλλά ξανά φύγε Αυστραλία, όπου παρουσίαζε το show Let's Go Greek and Taxi.

Τι γίνεται με την Καριστιανού, τελικά ποιοι θα μείνουν εκτός φυλακής όταν γίνει πουθού? Παιδιά, άμα μπαίνει φυλακή όποιος θέλει ο πουθού, τότε είναι χούντα, ε. Αντιθέτως, δημοκρατία είναι όταν ο πουθού καθαρίζει να μην μπαίνουν φυλακή κάποιοι δικοί του. Ο ανιψιός μου μπάρκαρε πρώτη φορά με τεράστιο πλοίο με κοντέινερ από Σιγκαπούρη για Ρίο ντε Τζανέιρο. Θα πάνε από το Johannesburg. Απίστευτο, ε? Όχι. Στο δρόμο τους είναι. Στον πλούτους, μάλλον. Στην πορεία τους. Χθες η Άννα είπε ότι η παιδική χαρά πρέπει να μειωθεί κατά 10 λεπτά ώστε να καθαρίζει η κόπλος των μηνυμάτων. Κοίταξε χθες και κάποια πραγματικά πολύ ακραία μηνύματα, τα οποία δεν αναφέρθηκε, αλλά τα ίδια Άννα και τρόμαξε.

σαν σωστός 36άρης κάθε τέτοια εποχή ακούω ήμο και θυμάμαι τα ανέμελα εφηβικά καλοκαίρια του 2006 που το ήμο ήταν η δική μας μόδα, το συνιστό. Ποιο μωρέ συνιστάς? Να έχεις μια φράτζα, ας πούμε, μια κουρτίνα να μην βλέπεις, να χαλάσουν τα μάτια σου. Να είναι σαν να βλέπεις τον κόσμο από κλειδαρότρυπα ή πίσω από σίτα. Και να ακούς τη μαύρη κατάθλιψη. Καλή ώρα όπως αυτό.

τεράστια αναρχική φεμινίστρια δηλώνει ήμο. Που έχω μπλέξει, Θεέ μου. Ακούει κάτι τέτοια τώρα για ήμο, ο Μάκης στην Καβάλα, μπορεί να κόψει κανένα χέρι στο τόρνο. Αυτό το ζήτησε ξαδέλφη μου η Κάτια. Ευτυχώς που ακούει το σο, το σο και ακούει κανένας άνθρωπος. Διότι αν υπολογίσω ότι είμαι ορφανό, όντως ούτε η μάνα μου δεν μ' ακούει. Οπότε καλά που χωσόει.

Η Άννα έρχεται, ο Τσοπάνος φεύγει, αλλά αφήνει τις κοπριές, λέει. Έλα ρε φίλε, πήγε να κάνει ένα μπάνιο τουλάχιστον, μη μυρίζεις. Ποιος έχει την καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ, ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ? Θα το δούμε παιδιά στο γήπεδο τώρα, δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Γιατί στον ΠΑΟΚ περιμένουμε και ένα γλυκό ακόμα. Επίσης όσοι είδατε χθες την ενέργεια του Τέλεια, νομίζω θα μαγευτήκατε κι εσείς.

κάποιος ζήτησε ότι να είναι από γκρίζ. Να αυτό. Πόρε φίλε, ακόμα λίγα λεπτά μείναν και μετά μας μένουν άλλες 5 εκπομπές. Θα δώσουμε δώρα την άλλη εβδομάδα, λογικά πετσέτες από τη Μέλη, γυαλιά ηλίου, προϊόντα στοματικής υγιεινής, έτσι καλές οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεμες. Και αν κάποιος άλλος θέλει να προσφέρει κάτι αξιόλογο στους ακροατές του Best, ας στείλει ένα mail

Με συγκλονίζει, λέει κάποιος, πως όλοι αυτοί που λένε για ταυτότητα, συμβόλαια κτλ. Λένε ακριβώς τα ίδια. Πού τα διαβάζουν, πού τα βρίσκουν? Μα έχουν τα group στο Facebook.

Mobland στο Netflix, πολύ καλό. Αν και προς το τέλος, εντάξει, θυμίζει λίγο Fast and Furious και κάτι τέτοια. Αλλά είναι πολύ ωραία σειρά, παιδιά. Mobland. Πολύ ευχάριστο, βλέπεις ωραία.

Μία φίλη από το Χαλάνδρο, δεν θα πω το όνομά της, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Λείπει ο σύζυγός μου σε ταξίδι και μου την έπεσε ένα ωραίο μαναράκι. Τι να κάνω? Να τσεκάρεις πότε γυρίζει.

Όχι, αυτό δεν το ζήτησε κανείς, το βαλαγό. Και φεύγω με το κομμάτι που καλό είναι να τα ακούω συχνά πυκνά, γιατί ταιριάζει και στο κλείσιμο της ώρας, αλλά είναι και μια άσκηση αυτογνωσίας. Θα τα πούμε, η Ανούλα έρχεται, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, bye bye, γεια.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
0: Best 92,6.
6: We the music.

Καθυστέρησα λοιπόν που λέτε, γιατί μου έλεγε η Μαρίλη το φοβερό σχέδιο για τις διακοπές, όπου έχει νοικιάσει ένα δωματιάκι σε κάτι σκαλιά. Την άλλη μέρα θα κοιμηθεί στο αυτοκίνητο, την παράλληλη δεν ξέρει και το περιμένει και πώς και πώς. Αυτά λοιπόν μας πήρανε 11 λεπτά και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Αν Αναστασίου για λιγότερο από 2 ώρες εδώ, πολύ λιγότερο σήμερα. Και εσείς στο live24.gr και στο bestnea26.gr.

και έναν Σπύρο. Στα 20 της χρόνια άρχισε να βγάζει διάφορα βιντεάκια, τα έκανε viral μέσω του TikTok και ξαφνικά έχει βρεθεί με τόσα streams και ένα μεγάλο αστέρι γεννιέται. Όλο και πιο κοντά στις φωνές της Amy Winehouse, όπου χθες κλείσαμε 15 χρόνια χωρίς τη φωνή της Amy.

Όλο και πιο κοντά λοιπόν σε αυτή την άβρα, σε αυτή την ενέργεια, σε αυτή τη φωνή. Εντάξει, κανένας δεν πρόκειται να φτάσει τη φωνή της, αλλά είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Είναι και αυτή της ρε.

0: 102,6. We the music.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Boulevard Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουο της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Boulevard Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
0: Best 92,6. Choose music.

ταιριάζει τον best. Ταιριάζει τη συννεφιά. Με αυτή τη φυσική σκιά κάπως χαιρόμαστε. Με την πρόγνωση βέβαια τρομάζουμε. Στα δικά μας όμως είναι η επιστροφή του Bonobo Drift, το άλμπουμ το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει, σιγά μην ξεχάσει την ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου.

εσάς που ρωτάτε ποιο είναι το κομμάτι, να σας πω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είπε ότι είναι εφιάλτης στο συγκεκριμένο κομμάτι, και για εσάς που ενδιαφέρεστε ήταν το Nothing is Real. Joe Manina, Alex Stone.

Μα τι υπέροχος τίτλος. Do Android. Dream of Discotheque. Δεν ξέρω από τι ή τι ονειρεύονται. Το σίγουρο είναι ότι περισσότεροι ονειρευόμαστε διακοπές και ακόμα περισσότεροι αν μπορούμε με πολύ χαμηλά budget ή δωρεάν. Τελευταίες ώρες για να διεκδικήσετε εισιτήρια με πλοίο της Blue Star για το πλαίσιο βέβαια του Ικαρία Music Festival. Αναχώρηση 19 Αυγούστου το πρωί από Πειραιά προς Εύδυλο Ικαρίας. Επιστροφή 21 Αυγούστου απόγευμα. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Cavus Bay Hotel στον Αρμενιστή. Πρωινή γιόγκα από το Yin Yang Yoga House. Πρώτο τραγούδι και μετά τα υπόλοιπα.

Και συνεχίζουμε. Μάθημα σερφ από το Ικαρία Σερφ School στην παραλία της Μεσακτής. Έκπτωση 20% για αγορές εξοπλισμού. Γεύμα στο εστιατόριο Αλόρα, στο Γιαλισκάρι.

0: Έξτρα γεύμα στο εστιατόριο Μεριμέρι στον Αρμινιστή. Απογευματινό κοκτέιλ στο Μπενσάου Beach Bar. Ένα φορητό ηχείο Bluetooth Xiaomi Mi Sound Speaker από το kaiser.gr. Μπαίνετε στο προφίλ του Best στο Instagram, κάνετε like στο pin post και σήμερα το βράδυ περιμένετε να γίνει κλήρωση στην εκπομπή της Κλεοπάτρας.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ελλάδα ξεκινάει τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά έχοντας ως μεγάλο στόχο στο τέλος της να βρεθεί μέσα στις 10 πρώτες χώρες της UEFA που θα της επιτρέψουν από τη νέα σεζόν 2027-2028 να στέλνει κατευθείαν στη League Phase του Champions League το πρωταθλητή, με τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού να δείχνουν το δρόμο. Οι νίκες του Δικεφάλου και του Τριφυλιού επέτρεψαν στη χώρα μας να μαζέψει 400 επιπλέον βαθμούς.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
9: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
10: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
10: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Best.
13: Choose music.

αυτά τα ταυτόχρονα μηνύματα. Κόψαμε φλέβα, τι ωραίο το καινούριο τραγούδι του Δημήτρη. Και το One of Us τα φωνητικά. Η εκδοχή λοιπόν του Δημήτρη Παπασπυρόπουλος, Last Chance, το Cruel Summer.

ξεπέραστα το κομμάτι, σε όποια εκτέλεση και να το ακούσουμε. The Baby, εδώ, Satin Jacket, στον Base 92,6. Μιλώντας για τα χρόνια που περνούν και δεν το συνειδητοποιούμε, ίσως με τη μουσική, ναι, με κάτι επαιτειακές κυκλοφορίες επίσης. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τον διαγωνισμό που τρέχει όλη την εβδομάδα και η κλήρωση είναι σήμερα. 30 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την κυκλοφορία του εμβληματικού παγκόσμιου hit Virtual Insanity. Για να το θυμόμαστε λοιπόν καλύτερα, το συγκεκριμένο γιορτάζεται από την μπάντα με την έκδοση Virtual Insanity 30 Anniversary Edition. Και εσείς μπορείτε να κάνετε like στο post στο Instagram στο προφίλ του Best, να μπείτε στην κλήρωση κατευθείαν που θα πραγματοποιηθεί απόψε 8 με 9 το βράδυ στην εκπομπή της Βασιλικής Φανουριά, και μαντέψτε τι θα ακούσουμε. 30 χρόνια πριν. Oh, what we're living in.

Αυτό το συλλεκτικό βινίλιο λοιπόν, ποιος θα το κερδίσει, θα το μάθουμε σήμερα. Πλέον έχουν γίνει σαν τέχνης, σαν έργα τέχνης τα βινίλια αυτά. Μοναδικά. Κουβαλώντας χιλιάδες αναμνήσεις.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
8: Best 92,6.
9: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

φοβερό. Να έχεις και τον καλλιτέχνη και να ακούς και το κομμάτι του στο στούντιο. Τα αστέρια μας. VKD, Γκυζούλα, στο remix του Γιώργου Μπίτσικα. Θα τα ακούσουμε και την Κυριακή, είναι σίγουρο, στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίση, για το τελευταίο πάρτι του σταθμού για το καλοκαίρι. Το γνωστό Best on the Beach από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ.

Εγώ ξέρεις την προτείνω, Μπίτσικα. Ναι. Αν θέλεις να ακούσεις ένα κομμάτι, μου το ζητάς το κομμάτι. Φεύγεις από κάνεις τόσο δρόμο από το διπλανό στούντιο για να έρθεις εδώ και το θέλεις σε μεγάλη εκτέλεση, βρες τον τρόπο να υπάρχει μέσα στο Virtual DJ σε μεγάλη εκτέλεση. Τώρα έχουμε τη μικρή.

Πάλι θα πιάσουμε την ίδια κουβέντα. Δεν καταλαβαίνω τι χαρά βρίσκεις σε όλα τα extended mix των κομματιών. Δεν καταλαβαίνω. 9 λεπτά, 8 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά. Το ίδιο έχει πάθει και με τους Foo, All Family Sensation.

Και έτσι φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος και σήμερα, μέτροντας αντίστροφα. Και εμείς και εσείς. Εσείς ίσως λίγο νωρίτερα, γιατί πάρα πολύ στον κόσμο που φεύγει αυτό το Σαββατοκύριακο για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Δημήτρης Παπασπυρόπουλος είναι ήδη εδώ και θα συνεχίσετε μαζί του μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
5: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
4: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
0: Best 92,6.
8: We the music.

περίπου 6 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Πάντα στους 92,6, πάντα στον Best. Για ένα ακόμα μεσημέρι, για μία ακόμα μέρα. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάνουμε πολλά χρόνια τώρα. Από τώρα λοιπόν έως τις 6, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Αυτή είναι η Duke Spirit από το 2008 και το άλμπουμ τους Neptune. Αυτό είναι το The Step and the Walk.

μεταφερθήκαμε στην Αυστρία και στην Soap and Skin. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2012, κυκλοφορεί αυτό εδώ. Big Hand Nails Down.

Σας έχουμε μιλήσει και τις προηγούμενες μέρες για τους Double Speak. Είναι το τρίο των Vince Clark, Neil Arthur και Benz. Το συζητάνε καμιά δεκαετία, το αποφάσισαν φέτος. Κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ μόνο με ηλεκτρονικές διασκευές των τραγουδιών που αγαπάνε. Ένα άλμπουμ που έχει τίτλο το όνομά τους, Double Speak.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Choose music.

Πόσο αγαπημένη η μουσική σκηνή της Πάτρας των 90s και των Zeros. Δεκάδες συγκροτήματα που ξεπήδησαν από την Πάτρα και μας χάρισαν απίστευτες μουσικές, όπως η Abigail, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας σχήματα που σχηματίστηκαν στις αρχές των Zeros. Γύρω στα μέσα το 2005 κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Family Life, από το οποίο ακούμε το Letters, εδώ βέβαια πειραγμένο από τον Chris Nemo.

Και πάλι μαζί και πάλι παρέα περίπου 22 λεπτά πριν από τις 5. Πάντα στον Best, πάντα στους 92,6. Περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας, όπως κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας στο Facebook.

The Alan Parsons Project. Sirius. Ένα τέταρτο πριν από τις 5. Και το επόμενο για δύο φίλους που απολαμβάνουν το ηλιόλου στο Βερολίνο και μας ακούνε από εκεί. Για το Μαρίνο λοιπόν και τον Νίκο.

σήμερα κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ των Strokes. Το 7ο άλμπουμ τους με τον τίτλο Reality Awaits.

για αυτό το νέο άλμπουμ των Stroke επιστρατεύτηκε ο μεγάλος Rick Rubin, ενώ η ηχογράφηση έγινε στην Κώστα Ρίκα και το Μαλιμπού.

Πλησιάζουμε στο διάλειμμα της πρώτης ώρας μας. Ακούγοντας το Dine and Dash των Strokes.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ελλάδα ξεκινάει τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά έχοντας ως μεγάλο στόχο στο τέλος της να βρεθεί μέσα στις 10 πρώτες χώρες της UEFA που θα της επιτρέψουν από τη νέα σεζόν 2027-2028 να στέλνει κατευθείαν στη League Phase του Champions League τον πρωταθλητή, με τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού να δείχνουν το δρόμο. Οι νίκες του Δικεφάλου και του Τριφυλιού επέτρεψαν στη χώρα μας να μαζέψει 400 επιπλέον βαθμούς.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Best 92,6. Choose music.

Και ποιος δεν αναγνώρισε την μουσική ιδιοφυΐα του Prince? Και ποιος δεν αγάπησε τα τραγούδια του? Εδώ ο Mike Scott και η παρέα του διασκευάζουν το When Doves Cry, οι Waterboys.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι. Περίπου 8 λεπτά μετά τις 5 στον Best. Θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και τη μουσική έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Στα τέλη του 1993 κυκλοφορεί το δεύτερο επίσημο live album των Depeche Mode, το οποίο ηχογραφήθηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια της Devotional Tour. Songs of Faith and Devotion Live.

το προηγούμενο άλμπουμ τους, το Song of Faith and Devotion. Live, όχι μόνο από ένα, από μια συναυλία, αλλά πολλά διαφορετικά show, όπως αυτό της Γαλλίας, της Δανίας, στην Κοπενχάγη και στο Χιούστον. Πάμε αρκετά χρόνια πιο πίσω, οι αγαπημένοι μας Cars.

Beautiful Ones από τους Swed. Λίγο πριν από το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα εδώ στον Best, στους 92,6. Marilyn Manson, νέο τραγούδι, Exit Wound.

0: Best 92,6.
1: Choose music. Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
6: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Best 92,6.

Ένα τραγούδι των Carson Christopher και James. Ένα τραγούδι που τον Αύγουστο του 1987 οι Pet Shop Boys το ερμηνεύουν σε ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα για την 10η τότε επέτειο από τον θάνατο του Elvis Presley. Ενώ αυτή η εκδοχή ενθουσίασε τόσο πολύ το κοινό που αποφάσισαν να το ηχογραφήσουν και επίσημα. Την ίδια χρονιά, τον Νοέμβριο του 87, ανεβαίνει στο νούμερο 1. Ενώ, όπως όλοι γνωρίζετε, γίνεται παγκόσμια επιτυχία. Ένα χρόνο αργότερα, το 1988, συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ Introspective. Ενώ σε ψηφοφορία του BBC το 2014 αυτή η συγκεκριμένη διασκευή των Pet Shop Boys ψηφίστηκε ως η καλύτερη διασκευή όλων των εποχών. Προσωπικά αυτά τα καλύτερη, χειρότερη όλων των εποχών τα ακούβερσε.

never get over me, αχα. Σε πολύ μεταγενέστερη περίοδο από τις μεγάλες επιτυχίες. You.

Αυτά για μας, αυτά από εμάς για σήμερα. Για τις προηγούμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες δύο ώρες εδώ στον Best. Εμείς θα τα πούμε πάλι ζωντανά την Τρίτη, στις 4. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπριτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
0: Best

Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Έγινε 25 ετών το original πίσω στο 2001 όταν ο Αμερικανός παραγωγός και DJ Jazz θα κυκλοφορήσει το Beautiful με τα πάρα πολύ ατμοσφαιρικά, τα soulful φωνητικά. Επιστροφή στο 2026, είναι απόγευμα Παρασκευή στον Best, 8 έπειτα από τις 6, καλησπέρες. Και βροχούλα περιμένουμε. Και μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου παρέα με την Κάριρ μας δροσίζει καθημερινά. Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Και όλα βέβαια οφείλονται στον Willis Carrier, όταν το 1902 εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού.

διαβάζουμε και στην Αττική και στην Ανατολική Στερεά νεφώσεις, βαθμία θα πυκνώσουν. Το βλέπουμε ήδη αυτό, προβλεπόμενες τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις 7 και έπειτα, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Αλλά και σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η πρόγνωση είναι πάνω κάτω ίδια. Μπέστε nevox.gr Γεια σας στην Κάρπαθο. Η Τρίπολη μας κάνει παρέα. Το μακρινό Μόντρεαλ είναι συντονισμένο. Εγάλεο Σπάτα, κάθε κόπτε μας κάτω χαϊά. Best Radio 96 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Και Best Radio 96 το Instagram.

0: Galaxy. We the music.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Χορηγός Aperol, απολαύστε υπεύθυνα. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.

Το 8ο άλμπουμ των U2 θα κυκλοφορήσει Ιούλιο, 5 Ιουλίου του 1993. Είναι ο δίσκος που ηχογραφήθηκε σε μόλις 6 εβδομάδες. Αυτός που ηχογραφήθηκε γρηγορότερα δηλαδή από όλους στην ιστορία των U2, από όλους τους δίσκους τους. Πέντε Ιουλίου θα κυκλοφορήσει και σαν σήμερα 24 Ιουλίου θα βρεθεί στην πρώτη θέση στα τσάρτ της εποχής με τα καλύτερα άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Ζουρόπα. Θα παραμείνει εκεί για 2 εβδομάδες. Και θα έχει και μεγαλύτερη εξέλιξη, καθώς θα κερδίσει και βραβείο Grammy για το καλύτερο εναλλακτικό μουσικό άλμπουμ ένα χρόνο αργότερα, 1994.

αρκετά καλοκαίρια μετά, ο Ζακέφ θα κάνει το retouch του πάνω στο Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Γεια σας και στην Παιανία. Καλησπέρα και στην Κεφαλονιά. Βλέπουμε καινούργιες ταινίες στους θερινούς κινηματογράφους. Ήδη από χθες νέες αφήξεις. Ξεχωρίζει το Θρέψε Κορά και μεγάλο βραβείο της Επιτροπής της Κάνες, υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας. Ο Κάρλος Σάουρα, ο σκηνοθέτης, ισπανική είναι η ταινία. Μια θέση στον ήλιο. Εξαιρετικά τολμηρό για την εποχή του κοινωνικό δράμα, το οποίο εξελίσσεται αγωνιωδώς σε δικαστικό θρίλερ. Διαβάζουμε στο αθηνόραμα.gr ότι συνοδεύεται από ένα σκηνοθετικό masterclass και 6 πρωτοκλασσά τα Oscar. Ταινία του 1951. Σε επανέκδοση. Στην ουρά. Και φυσικά το καταπληκτικό Τρέξε Λόλα Τρέξε. Χιούμορ, σασπένς, χορογραφημένη σκηνοθεσία, μια ξέφρενη συνεφήλ απόλαυση. Την είδαμε στα 90's, 1998. Θα την βλέπαμε ξανά. Και με εκπληκτικό soundtrack να προσθέσουμε.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Best 92,6.
10: Choose music.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

πολλά τα μηνύματα για την καταρρεκτόδη βροχή αυτή τη στιγμή σε αρκετά σημεία της Αθήνας. Είναι καταιγίδα και θα περάσει. Προσοχή στο δρόμο αν οδηγείτε. Απόγευμα Παρασκευής των Best 7, έπειτα από τις 7 καλησπέρα και πάλι. Για λιγότερο πόρο θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου και η Κάριερ στην παρέα μας. Διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για να απαντήσω και στο μήνυμα με Μόμπι, ξεκίνησε η δεύτερη ώρα, οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε και δεύτερο κομμάτι από εβδομάδα. Αυτή την Κυριακή Best on the Beach. Ήδη αύριο θα ξυπνήσουμε με λιακάδα. Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγωνής, το τελευταίο καλοκαιρινό πάρτι του Best για το 2026, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου, είσοδος ελεύθερη μετά τις 5. Πριν από τις 5 υπάρχει χρέωση. Εκεί και το Μαρτίνι Μπιάνκο Σπριτζ, το ποτό που εκφράζει τη φωτεινή, αισιόδοξη και ανεπιτίδευτα κόμψη πλευρά της Ιταλίας, απολαμβάνεται υπεύθυνα.

0: Choose music.
1: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός Aperol, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίως.

Έχουμε και σήμερα δωράκι βιβλίο για να το πάρετε μαζί σας στις καλοκαιρινές βόλτες. Όλο καινούργια κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Feel Good, το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες, το φανταστικό του εξώφυλλο. Δύο μαύρες γάτες, μια λέσχη ανάγνωσης και ένας δολοφόνος. Ένα ιταλικό cozy crime που έγινε διεθνές bestseller. Ο Πιερ Τζόρτζιο Πούλιση, που γεννήθηκε στο Κάλιαρι, υπογράφει το βιβλίο. Συγγραφές πολυάριθμων αστυνομικών μυθιστορημάτων με σημαντικές διακρίσεις. Οπότε και το story του βιβλίου είναι στο κέντρο του Κάλιαρι. Ο Μάρτσιο Μοντεκρίστο, μεγάλος φαν του αστυνομικού μυθιστορήματος, ανοίγει το Λεσάνουάρ, ένα μικρό βιβλιοπωλείο που πήρε το όνομά του από τις δύο μαύρες γάτες του, τη Miss Marple και τον Πουαρό, που εμφανίστηκαν μια μέρα στην πόρτα του. Τις υιοθέτησε διστακτικά. Από τότε, όπως γίνεται συνήθως, θα γίνουν οι ατραξιόν του καταστήματος που ειδικεύεται στο είδος. Εκεί συναντιέται και η Λέσχη Ανάγνωση και η detective της Τρίτης. Και θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης. Suspense, ηρωνία. Ένα αστυνομικό θρίλ που μιλάει για τα βιβλία και αποτείνει φόρο τιμή στα κλασικά του είδους. Και δύο αντίτυπα δωράκι. mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφεται βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου και η Carrier. Από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Με μεγάλη ιστορία που ξεκινά το 1902 και όλα οφείλονται στον Willis Carrier. 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά, να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ξαναλέμε απόγευμα Δευτέρας. Γεια χαρά.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλης Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο club restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
0: Best.
1: We, the music.

πολλές πολλές βροχερές καλησπέρες. Απόγευμα Παρασκευής, Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. How beautiful, positive feeling. Κόντρα σε όλες τις αντιθέσεις του καιρού, από εκεί που εχθές ψινόμασταν, σήμερα κολυμπάμε, τι ωραία.

Λίγο δύσκολη η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας, καθώς οι δρόμοι σε πολλά σημεία έχουν γίνει, ας πούμε, Βενετία. Υπομονή αν βρίσκεστε κάπου στο δρόμο και δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Δυναμώστε την ένταση στο ραδιόφωνο. Το ίδιο και αν βρίσκεστε στο σπίτι. Και εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες, είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media του Best.

Τουλάχιστον από αύριο υποχωρεί όλο αυτό το φαινόμενο. Οπότε ναι, προσοχή σήμερα και λίγο υπομονή.

Και υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι η κλήρωση για το βινίλιο των Jamiroquai. Ένα συλλεκτικό βινίλιο από τους Jamiroquai μπορείτε να κερδίσετε. Μιλάμε για το Virtual Insanity 30th Anniversary Edition. 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού παγκοσμίου hit Virtual Insanity, οι Jamiroquai γιορτάζουν αυτό το σημαντικό ορόσημο. Με την έκδοση αυτή, δηλαδή το Virtual Insanity 30th Anniversary Edition, ναι, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Πώς θα διεκδικείτε? Κάνετε like στο αντίστοιχο post στο Instagram profile του Best. Και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα στην εκπομπή. Για να σας δω, για να σας δω.

ναι, και μιας και τον αναφέραμε, δεν θα ήταν δυνατόν να μην ακούσουμε κάτι. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να θυμηθούμε έτσι ένα hit που το είχαμε χορέψει πάρα πολύ, το είχαμε ακούσει πάρα πολύ. Φυσικά το θυμόμαστε και από το παλιό Καλό MTV.

0: in a Tesla, partner ex-wrestler. He days for Cheska, partner ex-wrestler. Yo.
1: Φορολαφρύνσεις, διαβάζουμε ότι έρχονται σε μουσικές σκηνές clubs και pubs. Προφανώς και όχι στη χώρα μας, μιλάμε για τη Βρετανία. Η νέα κυβέρνηση λέει μειώνει κατά 20% τα τέλη. Κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου 100 εκατομμύρια λίρες το χρόνο, επιχειρώντας να ανακόψει το κύμα λουκέτων σε μικρές μουσικές σκηνές και χώρους πολιτισμού. Ενώ οι μεγαλύτερες μουσικές αρένες εκτιμάται ότι δεν θα ενταχθούν σε αυτό το νέο καθεστώς.

0: Best on the Beach. Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach. Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Martini Bianco Spritz, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
1: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, Best 92,6. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Οφείλουμε καλησπέρες, τις οποίες και θα πούμε ευθύς αμέσως. Καταρχάς σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο, ελπίζουμε να έχει σταματήσει η βροχή και να είστε κάπου στέγνοι και ασφαλείς. Σε όσους μας ακούτε από τη δουλειά, τις καλησπέρες μας σε Γάλεο, Εξάρχεια. Καλησπέρες στη Σύρο που μας λέτε εδώ πέρα ότι είναι, έχει ζέστη. Τρίπολη, Άγιοι Ανάργυροι, Ηλιούπολη. Κεφαλονιά λέει την έφαγε πρωί τη βροχή. Αίγιο, Βόλος, Θεσσαλονίκη και Λοζάνη είναι πάντα στην παρέα. Και πάμε στην Τόρι Γολφ. Τη γνωρίσαμε κατά κύριο λόγο μέσα από τις συνεργασίες της με hip hop προσωπικότητες όπως το Show DJ Premier. Εξίσου επιτυχημένη όμως και η πειραματισμή της με την ηλεκτρονική μουσική.

Σας έχουμε την καλύτερη πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Grand Beach, Grand Resort Λαγονίση, στο 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Για πληροφορίες καλείτε στο 22 9 10 76 000. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Με φόντο το ηλιοβασίλαμα και παρέα το απολαυστικό Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζα, ανακαλύπτουμε ένα αυθεντικό ιταλικό icon. 26 Ιουλίου λοιπόν, από τις 5, το Grand Resort Λαγονίση γεμίζει μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και το διαχρονικό στυλ του Μαρτίνι. Ενώ οι παραγωγοί του Best δημιουργούν το ιδανικό soundtrack για ένα απόγευμα εμπνευσμένο από την αυθεντική κουλτούρα του ιταλικού απεριτίβου. Discover an Italian icon με Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζ και απολαύστε υπεύθυνα.

και τι άλλο κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Αν δεν έχουμε πλάνα για απόδραση, δροσιζόμαστε σε κάποια κοντινή παραλία. Βλέπουμε θερινό. Εντάξει, αν δεν θέλετε να βρείτε την Οδύσσια, υπάρχει το ειδική της κόλαση. Εμείς λέμε να ξαναδούμε το τρέξε, λόλα τρέξε. Επίσης βλέπουμε Camelphat στο Bolivar αυτό το Σάββατο. Και προφανώς την Κυριακή πάμε στο πάρτι του Best.

καλησπέρα να στείλουμε και στο κέντρο της Αθήνας. Περίπατος μας λέει η Αγγελική από μετρό Αμπελοκήπων προσγγίζει με υπέροχο δροσερό καιρό. Καλησπέρες και στην Κορσική. Στους φίλους που βρίσκονται εκεί και γυρνούν στο ξενοδοχείο τους μετά από μια υπέροχη μέρα στην παραλία Λοτζάρη.

από εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας αφήνουμε με τη φωνή ενός κυρίου που σαν σήμερα μας άφησε για άλλα μέρη, αν υπάρχουν αυτά. Ο λόγος για τον Peter Sellers. Εδώ στο Reddit του Nicholas Gale. Σε μια απαγγελία του Hard Day's Night των Beatles με το δικό του μοναδικό τρόπο. It has been a... Καλό βράδυ σε όλους. And I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. Because when I get you alone, you know I feel

everything seems to be right. When I'm home, feeling you.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg, Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε. Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Best.
7: The Hauntropolis.
1: 92,6.
7: A labyrinth of forgotten dreams.
1: Cheers.

Τελικά η πρόβλεψη έπεσε ακριβώς. Ξεκίνησε μια βροχούλα το απόγευμα, η οποία έγινε και έντονη στα βόρεια. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει. Η πρόβλεψη είναι ότι θα ξαναρχίσει σε λιγάκι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μια νύχτα που μοιάζει περισσότερο με φθινόπωρο παρά με την καρδιά του καλοκαιριού. Η ακαπημένη νύχτα της εβδομάδας ξεκίνησε. Καλησπέρα, μπέστε ένα 2,6. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

πολύ συζητημένο remix του Missing που επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και πριν το καταπληκτικό mix επίσης του Resnick της Kanye Music στο From the Inside. Και τιμή για το πρώτο throwback για απόψε. Πρέπει να ήταν καλοκαίρι του 2008 όταν έπεσε αυτό το μάξι στα χέρια μας από την Yoruba Records και τον Αφεφέικου.

Από χθες έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Όπως κάθε χρόνο είναι όλες από τα παλιά, όλες σε παρακυκλοφορίες. Θρέψε κοράκια από τα 70s, δραματική ισπανική ταινία με πολύ καλές κριτικές. Η δραματική ταινία των 50s, μια θέση στον ήλιο, με τον Montgomery Clift και την Elizabeth Taylor. Το classic των 90s, Τρέξε, Λόλα Τρέξε, με την Franca Potente. Η πολύ ιδιαίτερη κωμωδία, 7 ψυχοπαθείς, με All Star Cast, Colin Farrell, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken και Tom Waits. Και τέλος, η κλασική πολεμική ταινία του Kubrick, Σταυρή στο μέτωπο, με τον Kirk Douglas. Προφανώς το Οδύσσια συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Ήδη sold out σε πάρα πολλές αίθουσες, όχι για σήμερα και αύριο, και για τις επόμενες.

Αξεπέραστο το Mirror Dance από το 2008 μέχρι σήμερα. Πάμε για μια Elite Vodka και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Best.

0: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
1: Best 92,6. We the music.

Fred Again, παρέα με Ράμπα, ακυκλοφόρητο προς το παρόν. Να θυμίσουμε ότι αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου μεθαύριο έρχεται το τελευταίο μεγάλο πάρτι του Best για το καλοκαίρι. Best on the Beach στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίση, από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10. Ο καιρός μη σας φοβίζει, ότι βροχή και συννεφιά παίζει, θα είναι σήμερα και αύριο. Την Κυριακή θα είναι χαρά Θεού. Νύχτα Παρασκευής, παρέα στον Best. Σήμερα κυκλοφόρησε και το πολύ αναμενόμενο Whisper to Me του Jimmy Jules, που ακούτε εδώ αποκλειστικά τον τελευταίο μήνα στην βραδινή ζώνη του Best.

απόψε, εξαιτίας ενός private event, θα σας αφήσουμε πιο νωρίς με μουσικές σαν και αυτές, όπως κάθε Παρασκευή μέχρι τις 11. Be one of us.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπριτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
0: Best 92,6.
2: We the music.

0: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best 92,6. We the music.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

Εντάξει, είπαμε να δροσίζει, όχι και έτσι. Έχουν πέσει δέντρα εδώ έξω. Νερά, λίμνες, χαμός. Ωραία ήταν όμως, ε. Δρόσιο λίγο. Καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε. Λέμε τώρα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Best 92,6. 24 Ιουλίου του 2026. Εδώ είμαστε απόψε μέχρι τα μεσάνυχτα, τις υπόλοιπες ημέρες, μέχρι τη μία Κλεοπάτρα Φιντανή του διαλέγει μουσική. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα με όλους και όλες εσάς. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Έχετε 50 λεπτά περίπου ακόμη για να κάνετε και εσείς like στο pin post για το πολυπόθητο ταξίδι στην Ικαρία. Εκεί όπου κάθε καλοκαίρι σας στέλνει ο Best, πάντα στο πλαίσιο του Ικαρία Music Festival 2026, πιο δυνατό από ποτέ φέτος. Αύριο ξεκινάει με pre-festival street party με τη Μαρία μας, Μαρία Παπηδάκη, χαμός θα γίνει, και Τζόνι Καρούτσος επίσης. Παρέα σας περιμένουν εκεί στο Χριστό των Ραχών. Τα φιλιά μου και στους δύο, τα φιλιά μου σε όλο το νησί. Θα τα πούμε όλα μέχρι τα μεσάνυχτα. Εσείς κάντε like στο pin post και λίγο πριν τα μεσάνυχτα θα κάνουμε την πολυπόθητη κλήρωση. Ηλεκτρονική θα είναι, για λόγους διαφάνειας, που θα στείλει έναν ή μία τυχερή μαζί με άλλον έναν ή με άλλη μία 2 ολόκληρες μέρες στην πανέμορφη Ικαρία με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Best Radio, ξαναλέω, 926 το προφίλ μας στο Instagram. Εκεί θα βρείτε το pin post για το ταξίδι στην Ικαρία. Και φυσικά καλησπέριζω τη μεγάλη αγαπημένη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Δυναμώστε και καλά να περάσουμε.

Ροζικάρια Music Festival, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Το αναλυτικό πρόγραμμα, πολύ πλούσιο, ακόμη πιο πλούσιο φέτος. Μπορείτε να το δείτε με την ισχύα σας στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook.

Αλλά πριν την Ακαρία έχουμε κι άλλο πάρτι. Το τελευταίο για το φετινό καλοκαίρι, το τελευταίο καλοκαιρινό πάρτι του Best 92,6 αυτή την Κυριακή, 26 Ιουλίου, στην Grand Resort, στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίση. Από τις 5 το απόγευμα και μετά μέχρι τις 10 το βράδυ. Με είσοδο ελεύθερη, πριν τις 5 θα υπάρχει χρέωση. Μετά τις 5 όχι, ξαναλέω. Στο 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου, εκεί βρίσκεται το Grand Resort Λαγονίση. Τηλεφωνικά μπορείτε να κάνετε κάποια κράτηση στο 22 9 10 76.000.

με φόντο το Αγιοβασίλεμα και παρέα με το απολαυστικό Μαρτίνι Bianco Spritz θα είμαστε εκεί για να ανακαλύψουμε ένα αυθεντικό ιταλικό icon. Discover the Italian icon. Μαρτίνι Bianco Spritz και απολαύστε υπεύθυνα.

Βόρειος Ελλάδας, συντονισμένη εδώ κάθε βράδυ. Θεσσαλονίκη, Σέρες. Η Τούμπα στέλνει τα φιλιά της και εμείς τα δικά μας. Καλησπέρα και στη Βρέμη. Γεια σου Ιωσήφ, στην υγειά σου. Καλησπέρα στο Μόντρεαλ, καλησπέρα στο Μεταξουργείο, στα Μέγαρα. Στην Κάρπαθο την αγαπημένη, την πανέμορφη, στην Αμόρινθο. Στο Έσεξ, γεια σου Αναστασία. Ξανά στα Μέγαρα. Knockout, παιδιά, λέγεται το κομμάτι από τις τελευταίες και πιο πρόσφατες παραγωγές του Εμμανιουέλ Σάτι, πολύ αγαπημένος μας παραγωγός. Με Knockout φτάσαμε στο πρώτο και τελευταίο για απόψε σύντομο διάλειμμα. Σχετικά σύντομο. Και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Και Βι 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Ντέμπορα Ντελούκα για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ντέμπορα Ντελούκα στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: How have you been living your life?
2: Best.
1: Have you been living your life right?
2: Έναν Μαϊπίο, κομμά έξι.
1: Me too.
3: Η Κάρια ακούει.

Αύριο λοιπόν ξεκινάει το Ικαρία Music Festival 2026 στο Χριστό των Ραχών. Χαμός θα γίνει. Μαρία Παπηδάκη εκεί με Τζόνι Καρούτσο, το διοργανωτή του φεστιβάλ. Τον ευχαριστούμε, η αλήθεια είναι, για αυτή την υπέροχη διοργάνωση που δίνει την ευκαιρία σε πάρα πολλούς DJs, γνωστούς και αγνώστους, να παίξουν τις μουσικές τους. Και εμείς θα τα πούμε εκεί στις 20, στο Πενσάο, στη Μεσακτή, τον Αύγουστο, στην Ικαρία.

Μέχρι τα μεσάνυχτα λοιπόν μπορείτε να κάνετε like στο pinned post που θα βρείτε στη σελίδα του Best στο Instagram Best Radio 926 σχετικά με το διήμερο ταξίδι που σας στέλνει κάθε καλοκαίρι ο Best που αλλού στην Ικαρία, πάντα στο πλαίσιο του Ικαρία Music Festival. Σούπερ δώρο παιδιά, εισιτήρια με πλοίο της Blue Star. Φεύγετε πρωί-πρωί από Πειραιά προς Εύβοιλο στις 19 Αυγούστου. Επιστρέφετε από τον Εύβοιλο στον Πειραιά το απόγευμα στις 21 Αυγούστου. Δύο διανεκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Cavus Bay Hotel στον Αρμενιστή. Πρωινή γιόγκα από το Yin Yang Yoga House. Μάθημα σερφ από το Ικαρία Surf School στην παραλία της Μεσακτής. Και έκπτωση 20% για αγορές εξοπλισμού. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Αλόρα στο Γιαλισκάρι. Ένα έξτρα γεύμα στο εστιατόριο Μέρι Μέρι στον Αρμενιστή. Απογευματινό κοκτέιλ στο Benisawa Beach Bar. Και ένα φορητό ηχείο Bluetooth Xiaomi Mi Sound Speaker από το www.kaiser.gr. Τι άλλο θέλετε? Απλά να κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Πανεύκολα, ξαναλέω, κάντε like στο pinned post για το ταξίδι στην Ικαρία, στο Best Radio 926, στο προφίλ μας δηλαδή στο Instagram. Ο νικητής ή η νικήτρια θα λάβει ενημέρωση σε περίπτωση που κερδίσει. Καλή επιτυχία παιδιά σε όλους και σε όλες. Choose music.

Βροχερά, κουφονίσια στέλνουν τα φιλιά τους και αυτά. Η Καρία ξανά, γεια σου Αλεξανδρέ. Το βροχερό έπεσε Μπέργκεν. Παντού βροχή σήμερα, από αύριο μάλλον πάλι. Ηλιώς και πάμε για καύσωνα, λέει σιγά σιγά. Λογικό. Τέλη Ιουλίου. Και να πούμε ότι σε μια εβδομάδα από σήμερα κλείνουμε τα μικροφωνά μας και εμείς εδώ στο Best για να πάμε διακοπές. Όσοι πάμε και όσες, θα σας αφήσουμε ωραίες μουσικές για όλο τον Αύγουστο και από 1η Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στη μέρη μας, το Funky, τι ήμουν σίγουρο ότι θα τους αρέσει. Πες για να τα ακούσετε αύριο και στις Ράχες. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα, τα φιλιά μου και στη Φιλίτσα. Όσοι πάτε Ικαρία, οπωσδήποτε θα πάτε μια Φιλίτσα για φαγητό. Και την αγάπη μου και εκεί να στείλω

Έχει βγάλει ήλιο. Και να βρέχει δεν μας πειράζει όμως. Μόνο λόγκ, παιδιά, ακούμε από Bonafik.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Τέλος για απόψε, έχει και από Δευτέρα όμως συνέχεια. Έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας με ζωντανές εκπομπές, ξαναλέω. Λέω να σας καληνυχτήσω με την κυκλοφορία της αμυχή μας. Άννα Μαρία X σήμερα κυκλοφόρησε. Η πέμπτη κυκλοφορία της Bella Lou Records. Του δισκογραφικού της label. Πέμπτη και ωραία και αυτή. Pulse Within. Μέσα από το First Within EP. Καλό τάξιτο να είναι και αυτό. Φιλιά στην αμυχή μας, η οποία έρχεται με τις μουσικές της για την επόμενη ώρα. Όσο για το Pulse Within, μπορείτε να το αποκτήσετε για τις δύο επόμενες εβδομάδες αποκλειστικά και μόνο μέσα από το Beatport. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα θα αναρτηθεί και το όνομα του νικητή της νικήτριας που κερδίζει το υπέροχο διήμερο στην Ικαρία. Ευχαριστούμε για άλλη μια χρονιά το Ικαρία Music Festival για αυτό το υπέροχο δώρο. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές λοιπόν από Άννα Μαρία X μέχρι τη μία, από G-Pal μέχρι τις 2. Από The Man With The Speaker μέχρι τις 3, από Izzo Darko μέχρι τις 4 και από Bruce μέχρι τις 6. Σας υπέρ ευχαριστώ και απόψε για την παρέα που μου κάνατε και για τα ωραία σας μηνύματα. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ από τις 11. Θα τα πούμε και πάλι ραδιοφωνικά το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 11. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

Midnight Mix με την Άννα Μαρία Χαροκόπου στο Best

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Je vous salue, Marie.
4: After hours.

I got something for your mind, your body, and your soul.

Tell me how you like it now.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στη Grand Beach, στο Grand Resort, Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στη Grand Beach, στο Grand Resort, Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπριτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: After hours. After hours. After hours. After hours. After hours.